Terima kasih.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: European School Radio. 24 ώρες μαζί.
3: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά του.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

accept you.

0: Πάμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δείτε.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio. Let me be the love that comes from the
2: sun. Let me be your rainbow. ESR, live from Greece. This is European School Radio. We'll shine on.
3: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμό.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
7: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
8: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
9: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
10: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
11: Δημοτικό σχολείο.
12: Κάτω Καμήλα.
11: Σερών.
13: Το δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαλούντα παρουσιάζει τραγωδία του Επιπίδη Τροάδος.
14: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
15: Παιδιά μου! Άπατρη σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας, θρήνος και πένθος τρομερό.
16: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
17: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
18: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
19: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
20: Ποιο θρήνο τραγουδάς τον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
18: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
21: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα την δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο Ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
22: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνες τους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι, που σοφούς τους θεωρούν, σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι.

0: καλύτερα από τους ασήμαντους.
1: Με αυτό το γάμο, τους πλέον μισητούς εχθρούς, δικούς σου και δικούς μου, θα τους εξαφανίσω!
2: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8, μετά μεσημβρία, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: European School Radio. Χαίστε αλεκούτ.
1: Αρετή των φίλων είναι η αγάπη.
2: Κρίμα ρε κορίτσια που δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα η Ιφηγένεια. Θα ήταν το τέλειο reunion.
3: Χρυσό κορίτσι Ιφηγένεια και σπουδαία φίλη. Θυμάστε πως έκανε για μας.
4: Θυμάμαι τότε που πρώτο ήρθα στην πόλη και στο σχολείο μας. Δεν γνώριζα κανένα. Η Ιφηγένεια με έβαλε στην παρέα σας.
3: Ωραία χρόνια.
5: Απολογούμε που καθυστέρησα. Ήμουν ακριβώς απ' έξω και μιλούσα στο τηλέφωνο με την Ιφηγένεια. Έχω συνταρακτικά νέα.
4: Τι έγινε?
3: Μας κάνεις να ανησυχούμε.
5: Η Ιφηγένεια αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απαιτείται η εξεύρεση συμβατουδότη όσο το δυνατό πιο γρήγορα.
2: Τι κάθεστε, σηκωθείτε. Τώρα αμέσως, να πάμε να δώσουμε δείγμα.
4: Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας.
5: Θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρη.
3: Θα είμαστε δίπλα της, γιατί είμαστε φίλες.
6: Και η φιλία, αγάπης έργων εστί.
0: European School Radio. Χαίστε αλεκούτ.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Καλώς ορίσατε στο πιο γλωσσολογικά υπέροχο podcast της χρονιάς. Τη μέρα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας ή αλλιώς τη μέρα που όλοι θυμόμαστε ότι το «Η» γράφεται με πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.

0: Η γλώσσα έχει ιστορίες πάνω από 4.000 χρόνια.
1: Που σημαίνει ότι έχει διαμορφώσει σημαντικά τον παγκόσμιο πολιτισμό.
2: Τον Όμηρο μέχρι σήμερα η γλώσσα μας εξελίχθηκε.
3: Και συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς κάθε εποχή προσθέτει νέες λέξεις και νέους τρόπους έκφρασης.
4: Περισσότερες από 5.000 ελληνικές λέξεις υπάρχουν σε άλλες γλώσσες.
0: Όπως Democracy, Theater, Chaos.
5: Το Chaos το χρησιμοποιούν συχνά οι καθηγητές μας όταν βλέπουν τη τάξη μας.
6: Γλώσσα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
7: Από τις λέξεις εκφράζουμε συναισθήματα.
8: Όπως όταν λες σοκ και όλοι καταλαβαίνουν ότι ξέχασες την εργασία.
9: Όταν λες ναι, το διάβασα και όλοι ξέρουν ότι δεν το διάβασες.
10: Φως, γιατί στο δωμάτιό μου δεν μπαίνει ποτέ.
11: Ευκαιρία από τα διακονίσματα, κυρίως.
12: Πασά και παγωτά. Αλλά η λέξη δεν είναι της λίστας ακόμα.
13: Φιλότιμο, η λέξη που εξηγούμε στους ξένους για 20 λεπτά.
14: Το διάλειμμα θα τελειώσει νωρίτερα.
15: Αρετή, όπως η αρετή του να μην τρως την τάξη, δύσκολο!
16: Αγάπη για το φαγητό της γιαγιάς.
17: Γύρω το βασικό συστατικό της παρέας μας.
18: Παραδόση, όπως το να ξεχνάς μα... πάντα το στυλό μας.
19: Ελπίζουμε να είναι φωτεινό χωρίς ορθογραφικά.
20: Είναι το σπίτι του είναι. Το είπε ο Χάιντ.
21: Πάντως καταλαβαίνουμε πως η γλώσσα είναι ο χώρος, που γεννιούνται οι σκέψεις και οι ιδέες μας.
22: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
23: Θυμάστε, η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή.
24: Μερικές φορές δείχνει τη ζωντάνια της μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους μας.
25: Στην ελληνική γλώσσα!
26: Η συνέχεια σε

0: ASMR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest. Make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορούν να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
5: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
6: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά.
7: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, θύλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
8: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
9: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστήρα, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
10: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
11: Μην ανάβεις υπαίθριες ψισταριές.
12: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
5: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
13: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
5: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
14: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
15: Κάλεστε 109 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
16: Στο 199 δώσεις σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
17: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
18: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνεται θελοντής, ενημερώσου.
19: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται.

0: είναι στο χέρι μας.
1: Ζώα και φυτά στον πλανήτη μας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της ρήπανσης του περιβάλλοντος, του παράνομου κυνηγιού, αλλά και άλλων παραγόντων.
2: Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά.
1: Όμως, αν εξαφανιστούν αυτά, μετά από λίγο καιρό θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Άρα είναι ανάγκη να τα προστατέψουμε.

0: Εμείς κάναμε μια μικρή έρευνα και ανακαλύψαμε ποια είναι αυτά τα ζώα και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Αν μας ακούσετε, θα μάθετε κι εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
2: Οι μαθητές της τετάρτης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου Αστερουσίων.
3: Πότε? Μα τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6:30 το απόγευμα.
4: Πού? Μα στο European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι!
6: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
7: A true friend is forever friend.
8: Best friends never let you do stupid things alone.
9: No friendship is an accident.
10: A friend in need is a friend indeed.
11: True friends are never apart, maybe in distance, but never in heart.
12: A true friend accepts who you are, but also helps you become you, who you should be.
13: Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends we choose.
14: Sometimes we just bump into certain people, and suddenly they become a part of our journey.
15: Friendship marks a life even more deeply than love.
16: Never leave your friend behind.
17: By choice we met, by choice we become friends.
6: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
18: Εσύ που στενοχωριέσαι βλέποντας τη δυστυχία μου στις ειδήσεις.
19: Που νιώθεις ένα κόπο ακούγοντας τον αριθμό των πνιγμένων.
20: Που υποστηρίζεις τα δικαιώματά μου σε συζητήσεις με φίλους.
21: Που ποστάρεις αγανακτισμένα σχόλια και ραλιστικές εικόνες στο Facebook.
22: Ξέρεις κάτι?
23: Η λύπη σου δεν με ζεσταίνει.
24: Η θλίψη σου δεν τρώγεται.
25: Η συμπόνια σου δεν με χορταίνει.
26: Η συζήτηση δεν με γιατρεύει.
27: Τα like σου δεν με σώζουν.
28: Κάνε.
29: Κάνε.
30: Κάνε.
31: Κάνε.
32: Κάνε.
33: Κάνε.
34: Κάνε.
35: Κάνε.
36: Κάνε.
37: Κάνε κάτι για μένα.
6: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

0: θα ξεχάσω.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Απόσπασμα από το θεατρικό συγγραφέα Βασίλη Ρώτα που πήρε μέρος στη Μάχη του Κυλκής. Το βιβλίο του λέγεται «Η Μάχη του Κυλκής». Τη δεύτερη μέρα της Μάχης του Κυλκής, νομίζω στις 20-21 Ιουνίου, δεν εμπήκαμε αμέσως από το πρωί στη Μάχη, γιατί είμαστε στη Μάχη όλη την προηγούμενη ημέρα και είχαμε φοβερές απώλειες. Είχε τραυματιστεί και ο Μανέτας, ο ταγματάρχης μας, και πολύ αξιωματικοί. Θυμάμαι που είδα με τα μάτια μου έναν μελέτη από τα Μέγαρα, έφεδρο αξιωματικό, που τον επηγαίνανε με το φορείο τραυματισμένο και εφώναξε: «Πολεμάτε, παιδιά! Πολεμάτε, παιδιά!» Εδώ έρχεται να υπό το πώς εγώ ετραυματίστηκα στη Μάχη του Κυλκής. Είναι πολύ δύσκολο. Την ιστορία αυτή θα έπρεπε να την υπεί ένας άλλος. Δεν μπορεί ποτέ ο ίδιος ο άνθρωπος να διηγηθεί μια ιστορία, η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι για τον ίδιο επενετική ή δοξαστική. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι όμως το φέρσιμό μου αυτήν την ημέρα, τώρα που το θυμάμαι, και όχι μόνο τώρα, παρά έκτοτε στο βίο μου ολόκληρο, όσες φορές ετύχαινε να νιώθω μείωση από κάτι, είτε διότι με κατάκριναν τίποτε, είτε γενικά, όπως τυχαίνει καμιά φορά ένας άνθρωπος να έχει φταίξει, ή να τον κατηγορούν και να παθαίνει μέσα του ένα σάλεμα, μια μείωση, έπειτα από εκείνη την ημέρα έστελνε το νου μου ή έφευγε από μόνος του και πήγαινε εκεί. Και αμέσως και η μείωση έφευγε από μέσα μου. Το θάρρος μου άλλαζε και αποκτούσε σαν να πούμε μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση, ένα είδος σεβασμό για τον εαυτό μου. Έλεγα: «Μη σκέφτεσαι, δεν είναι μείωση, δεν έχεις τίποτα, διότι σε εκείνη την περίσταση εφέρθηκες έτσι». Το φέρσιμό μου είναι από μια πλευρά διδακτικό και πρέπει να το αναφέρω εδώ.
2: Τώρα θα διαβαστούν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο του κύριου Θανάση Βαφιάδη για την τοπική ιστορία του Κυλκής. Η πρώτη, «Εμποροπανήγυρη του Κυλκής». Οι εμποροπανηγύρεις άκμασαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά την οποία ο πλούτος ήταν περιορισμένος και οι μικρές γεωργικές περιφέρειες δεν προσφέρονταν για τη μόνιμη εγκατάσταση εμπόρων. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η προμήθεια των διαφορών εμπορευμάτων από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα ήταν δύσκολη εξαιτίας των μακρινών αποστάσεων, των κουπιαστικών δρομολογίων και των πολυδάπανων μεταφορών. Η πιο σημαντική από αυτές, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρωτολειτουργήσε από τις 3 έως 17 Οκτωβρίου του 1926. Ενώ οι εμποροπανηγύρις είχαν αρχίσει να φθήνουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στο Κυλκής, ο θεσμός της εμποροπανήγυρης επιχειρήθηκε να αναβιώσει το 1930. Στη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου του 1930, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυλκής πρότεινε την καθιέρωση και εν την πόλη Κυλκής της Τελέσεως ετήσιας εμποροπανήγυρης. Την επόμενη χρονιά, τα σχέδια της Κοινοτικής Αρχής ήταν πιο φιλόδοξα. Μετά την απόφαση της 17 Ιανουαρίου του 1931, αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειάς της, η οποία θα ήταν δεκαπενθήμερος. Στη συνέχεια της απόφασης, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας. Οι απαιτούμενοι για τη διαμόρφωση του χώρου δαπάνη θα καταβάλλονταν από την κοινότητα, η οποία στη συνέχεια θα εκμίσθωνε τα παραπήγματα για ορισμένα έτη. Έτσι, θα γίνονταν δυνατή μεταφορά στην ανακαινισμένη πλατεία των Κρεοπολίων, των Ιχθυοπολίων και των Λαχανοπολίων. Με την προοπτική αυτή, είχαν συμφωνήσει ήδη οι Κρεοπόλες και αναμένονταν και η συμφωνία άλλων δύο επαγγελματικών κλάδων. Στην εμποροπανήγυρη, μικρά παιδιά που με την ευκαιρία της εμποροπανήγυρης έβρισκαν τρόπο να πείσουν τους γονείς τους και συγγενείς να τους χαρίσουν κάποιο παιχνίδι. Όσο για την ερώτηση, αν και τότε η τσίκνα από τα ψημένα κρέατα κάλυπτε τους χώρους της εμποροπανήγυρης, η απάντηση είναι θετική. Τώρα θα διαβαστεί ένα απόσπασμα για το επάγγελμα των τζαγκάριδων στο Κυλκής.
3: Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι χειροποίητο. Ο μεγάλος αριθμός των τσαγκάριδων που δούλευαν στην πόλη μας την περίοδο του Μεσοπολέμου μαρτυρεί ότι το επάγγελμα αυτό, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο, υπήρξε από τα πιο συνηθισμένα. Τα τσαγκαράδικα ήταν συνήθως ατομικές επιχειρήσεις που πολλές φορές περνούσαν από τον πατέρα στον γιο, αλλά υπήρχαν και τα μεγάλα τσαγκαράδικα όπου δούλευαν πολλοί τσαγκάριδες μαζί με τους καλφάδες και τα τσιράκια. Τα εργαστήρια αυτά δέχονταν μεγάλες παραγγελίες και δούλευαν ασταμάτητα.
4: Έλενα Τζανίδου, Παναγία του Βλαντιμίρ, από το Νοβοροσίσκ στο Πόντο και εξυπόλυτη στη Μακεδονία. Στη μνήμη όλων των Ποντίων. Σκοτάδι. Και στη Μαύρη Θάλασσα, ένα καράβι με ανοιγμένα τα λευκά πανιά πλησίαζε στο προορισμό του. Ξαφνικά, θεόρατα κύματα έδειξαν τις γλώσσες τους και βάλθηκαν να νικήσουν σε δύναμη τους αέριδες και να καταπιούν το ξύλινο σκαρί. Μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το καράβι του Γιάννη Καλτσίδη έμοιαζε σαν καριδότσουφλο έτοιμο να διαλυθεί. «Μαζέψτε τα πανιά! Ούλιαξε ο καπετάν Γιάννης όταν μια αστραπή φώτισε τον ορίζοντα και ο καπετάνιος ίσα που πρόλαβε να ξεχωρίσει το βράχο. Παναγιά μου, σώσε μας και μόλις πατήσω στην πόλη του Νοβοροσίσκ, τη γη του Νικολάου Β', θα ψάξω εκκλησία και θα σου ανάψω ένα κερί, είπε δυνατά ο καπετάνιος, κρατώντας με όση δύναμη είχαν τα νεανικά του χέρια το τιμόνι του ξύλινου σκαριού. Τελικά, το καράβι του κατάφερε και πέρασε ξυστά και με ασφάλεια δίπλα από το βράχο.
5: Λαέρτης Μάλγαρης, ένα αυτοβιογραφικό δίηγημα, η Σιρήνα. Καθώς ξυπνάω μια Κυριακή του Ιανουαρίου, τυλιγμένος μέσα στο πάπλωμα λόγω του πρωινού κρύου, σκέφτομαι ότι σήμερα δεν έχω σχολείο και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσα να κάνω για να περάσει η μέρα. Πάντα μ' άρεσε να εξερευνώ το σπίτι της γιαγιάς. Περνάω τον δρόμο και μετά από λίγο φτάνω στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου. Μπαίνω μέσα, ανεβαίνω τις σκάλες και ανοίγω την πόρτα του σπιτιού. Βλέπω τις παλιές φωτογραφίες μέσα στις επίσης παλιές κορνίζες και προσπαθώ να αναγνωρίσω τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Αποφασίζω να πάω στην πίσω μεριά, στο πίσω μπαλκόνι. Ανοίγω τα κλειστά παντζούρια και το δωμάτιο ξαφνικά φωτίζεται. Κοιτάω τις γύρω πολυκατοικίες του τετραγώνου, βλέπω τόσα μπαλκόνια, τόσα σπίτια, τόσες οικογένειες, ιστορίες. Καθώς γυρίζω το κεφάλι μου προς τα δεξιά, αντικρίζω μέσα στην θολούρα της ομίχλης τη Σιρήνα. Αυτή η Σιρήνα, όσο ξέρω, βρίσκεται στην τεράστια της παλιάς αστυνομίας πάνω στην 21η. Απλή, λιτή και για μένα καθόλου απέριτη. Σκουριασμένη πια μόνο με 3 λεπτά σίδερα να τη στηρίζουν, κάθεται εκεί για χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αποτελείται από 3 αναποδογυρισμένους γκρι δίσκους, με εσοχές έτσι ώστε να δημιουργείται αυτός ο ανατριχιαστικός ήχος που τελευταία τον ακούω συχνά μέσω της τηλεόρασης. Εύχομαι να μην τον ακούσω ποτέ από αυτήν την Σιρήνα, αν δουλεύει. Τελικά έχω μεγαλώσει. Μαζί μου έχει αλλάξει και η γειτονιά. Οι άνθρωποι λες και δεν περνούσαν πια καλά όλοι μαζί, κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους, μπροστά σε μια τηλεόραση. Πέρα από όλα αυτά, εγώ ξέρω πως στις γλάστρες της γιαγιάς μου θα υπάρχει πάντα χώμα για να φυτέψω καινούργιες ντοματιές.
6: Κώστας Λαχάς, ο Τιμωρίχος. Τα λόγια μου, της νύχτας μετανάστες, σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Άσε τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μέσα στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ένας θρημόνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μέσα στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Ματσαίος είχε χρόνια να φανεί.
7: Στέφανος Τηλικίδης, της Σάντας. Στα πλάγια του Ντεβέν Καρά, καρσί τη Νέα Σάντα, το 13 έστησε στους Γερμανούς Παγάνα. Βαρούν οι αντάρτες στο ψαχνό, οι Γερμανοί φρουμάζουν. Στείνουν τους όλμους γρήγορα, στείνουν και τα μυδράλια. Ανάφτω τόπος, καίγεται, μου γκρίζουν τα φαράγγια. Και ο καπετάνιος έκραξεν, ο καπετάν Αντώνης. Για σύρε σίκαρα φωτιά και πιάσε τις καμάρες, γιατί καθώς το σμίζομαι θα μας πλευροκοπήσουν. Τη διάτα δεν απόσωσε, μη δε το λόγο είπε, και οι Γερμανοί εφύτεψαν μες στο χωριό έναν όλμο. Εσκόντωσαν 7 παιδιά, 7 επονιτάκια. Γαρέφι, πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι επονίτες, και εκείνος μόνος κάθεται αμίλητος και κλαίει.
8: Νίκος Γρηγοριάδης, πρώτη αίσθηση. Ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. 14 φορές πέθαναν τα λουλούδια και μια ανοιξιάτικη βραδιά, πρώτη φορά ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Παράξενο, νύχτασα χαμόγελο από μέλι, 2 μάτια, 2 κόσμια λάκερι κύλησαν μέσα στις αρτηρίες μου και γράψαν στην καρδιά μου φωσφορίζοντας αγάπη. Πρώτη αίσθηση, άγνωρη χαρά, 14 χρόνια, και μόνο εκείνη τη νύχτα ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Εκείνη τη νύχτα και το πρωί, σε ένα χαρτάκι της καρδιάς βρήκα τον πρώτο στίχο.
9: Ιωσέφ Ελιγιά Κιλκής, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Αχ, πόσο δυνηρό και απέσιο, σε ένα στενό τραγικό πλαίσιο, η ζωή σου να λιμνάζει οκνή, η ανία των θρήνων αρχινάει και σβούρα να στριφογυρνάει στον ίδιο άξονα η ψυχή. Του ρεβασμού τα γαλάζια ίχνη, στην ένδοξη ψυχρή πολύχνη, να σβήνουν.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Radio. The first Huron Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική σας συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, ως και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
10: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
9: Αγκαλιά με φιλαράκια.
10: Τις οθόνες όλες κλειστές.
9: Νικητές έτσι θα βγείτε.
11: Jesus!

Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast με το σημερινό μας θέμα, η χωρή της Λίμνου. Όπως κάθε μέρος του κόσμου κρατάει τα ήθη και τα έθιμά του, έτσι και εμείς κρατάμε τις δικές μας παραδόσεις της Λίμνου μας. Έχουμε πολλά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία ανήκουν στο νησί μας. Κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι η μουσική και η παραδοσιακή μας χωρή. Έχουμε ιδιαίτερους και διαφορετικούς χορούς. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών χορών και μπορεί ο καθένας να χορέψει οτιδήποτε του αρέσει. Υπάρχουν χοροί με πιο αργό ρυθμό και παράλληλα άλλοι με πιο γρήγορο ρυθμό. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο του τόπου μας. Οι πιο γνωστοί χοροί είναι οι εξής. Είναι ο Κεχαγιάδικος, το Πάτημα, ο Κατσιβέλκος και τα Τσιμανδριανά κορίτσια. Ο Κεχαγιάδικος είναι ένας πολύ όμορφος παραδοσιακός χορός, ο οποίος χορεύεται κυκλικά και γίνεται με ελεύθερο κράτημα. Το Πάτημα είναι ένας χορός με γρήγορο ρυθμό και χορεύεται με άντρες και γυναίκες. Κυκλικά και με κράτημα των ώμων. Ο Κατσιβέλκος είναι ένας χορός ο οποίος συνήθως χορεύεται από άντρες και χορεύεται σε στενό κύκλο, χωρίς να κρατάει ο ένας τον άλλον. Και τέλος, τα Τσιμανδριανά κορίτσια είναι ένας χορός όπου χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες, κυκλικά και επίσης κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου.

0: Όπως όλα τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι και οι χοροί του τόπου μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μας. Επίσης, όλοι οι χοροί έχουν ο καθένας και μια διαφορετική ιστορία που κρύβεται από πίσω.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
1: στη φωνή
3: των μαθητών.

Σήμερα στο γυμνάσιο του χερού ανοίγουμε ένα θέμα που αγγίζει όλους μας. Τι σημαίνει όταν μια περιοχή χάνει τους νέους της? Τι σημαίνει όταν το σχολείο μικραίνει χρόνο με τον χρόνο? Σήμερα μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και το δικό μας.

0: Όταν λέμε δημογραφικό, εννοούμε κάτι πολύ απλό. Δεν γεννιούνται αρκετά παιδιά και πολλοί νέοι φεύγουν από τον τόπο τους για να ζήσουν αλλού. Έτσι ο πληθυσμός μικραίνει και μεγαλώνει σε ηλικία.
1: Στο χωριό μου, πριν 20 χρόνια, το δημοτικό είχε 300 παιδιά. Τώρα, μόλις 80.
2: Μερικές τάξεις στο γυμνάσιο έχουν 12-13 παιδιά. Αν συνεχίσει έτσι, κάποιες μπορεί να μην ανοίξουν στο μέλλον.
3: Εγώ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα μείνουμε όλο και λιγότεροι και θα είναι πιο δύσκολο να κάνουμε πράγματα σαν σχολείο.
4: Σκέφτομαι ότι πολλοί φίλοι μου λένε πως όταν μεγαλώσουν θα φύγουν. Αυτό με στεναχωρεί γιατί αγαπάω τον τόπο μας.
5: Όταν αδειάζει μια περιοχή δεν χάνει μόνο πληθυσμό, χάνει και ζωή.
6: Τα σπίτια παλιών οικογενειών είναι κλειστά. Στο καφενείο βλέπεις κυρίως ηλικιωμένους. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας.
0: Το δημογραφικό δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει για πολλούς λόγους.
3: Οι νέοι φεύγουν για σπουδές και δεν επιστρέφουν. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ.
4: Οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά, οπότε κάνουν λιγότερα παιδιά.
7: Και η απόσταση από τις μεγάλες πόλεις κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.

0: Όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο. Λιγότεροι νέοι, λιγότερες υπηρεσίες, ακόμη πιο λίγοι νέοι.
1: Όταν μικραίνει ο πληθυσμός, μικραίνουν και οι ευκαιρίες. Λιγότερες ομάδες, λιγότερες δραστηριότητες, λιγότερα τμήματα στα σχολεία.
2: Και αυτό επηρεάζει και εμάς. Έχεις λιγότερους φίλους, λιγότερους συμμαθητές και νιώθεις ότι ο τόπος σου αργά-αργά αδειάζει.
0: Το δημογραφικό δεν είναι απλώς νούμερα, είναι η καθημερινότητα, τα σχολεία, οι γειτονιές, το μέλλον ενός τόπου.

0: Το μέλλον δεν είναι γραμμένο. Υπάρχουν λύσεις και η κάθε περιοχή μπορεί να βρει τις δικές της.
1: Αν υπάρχουν δουλειές, οι νέοι μένουν. Αν υπάρχουν υποδομές, μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά εδώ.
2: Η τηλεργασία επιτρέπει στους ανθρώπους να δουλεύουν από οπουδήποτε. Γιατί όχι και από το τυχερό.
3: Επίσης, δράσεις, πολιτισμός, αθλητισμός. Όσο ζωντανή γίνεται μια περιοχή, τόσο περισσότεροι θέλουν να μείνουν.
0: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι οι τόποι χρειάζονται ανθρώπους για να ζήσουν και ότι οι νέοι δεν είναι απλά το μέλλον ενός τόπου, είναι η ψυχή του σήμερα.
4: Ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να μένεις κάπου, αλλά να νιώθεις ότι αξίζει να μένεις.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός. Κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
4: A few moments later.
5: Μαρία, σήμερα θα βγω.
6: Με ποιον?
5: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισε στο Data Stranger.
6: Τι? Δεν μπορούσε να βγει με κάποιον που δεν γνωρίζει. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχε αυτιά.
5: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
6: Πόσο χρονών είναι?
5: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
6: Δεν απάντησες.
5: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
6: Χρώμα ματιών?
5: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
6: Καλοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
5: Δεν χρειάζομαι και δε μόνο στο ραντεβού μου.

0: φτάνουν στο σημείο συνάντησης, βλέπουν το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγουν. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
1: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάρδες ψάχνουν αγάπη.
0: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία.
2: Ανέμυαλοι, όσοι αποζητούν τη δόξα, με λόγχες και με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια. Λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι θα πάψουν τον θνητών οι συμφορές.
3: Γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με το αίμα, η αμάχη δεν θα λείψει από τον κόσμο.
4: Γι' αυτήν οι πυραμίδες πήγαν κάτω στη γης. Ενώ μπορούσαν, μονάχα με τα λόγια, Ελένη, τέλος να δώσουν στην έχθρα. Τώρα στον Άδη είναι βαθιά χωμένο. Τα κάστρα τους φωτιά τα έχει σαρώσει, σαν κεραυνός του Δία. Κι εσύ, πέρασες βάσανα και βάσανα, που αβάστακτους σηκώσαν φρύνους.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εγγυάται την ελεύθερη έκφραση.
2: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να φέρει άποψη,
3: να λαμβάνει και να επικοινωνεί πληροφορίες και ιδέες,
4: χωρίς παρεμβάσεις και ανεξαρτήτως συνόρων.
5: 69 χρόνια μετά,
6: η ελεύθερη έκφραση online πια αποκτά και ένα άλλο πρόσωπο.
7: Τραυματίζει, παρενοχλεί,
8: εκφοβείς, υποτιμά,
9: θυματοποιεί,
8: στοχοποιεί
9: άτομα,
10: ομάδες,
11: έθνη.
12: Πολλές φορές κορπά φόβο και μίσος είναι διαφορετικό.
13: Ο τρόπος που κάποιος μπορεί να εκφράσει το μίσος του στο διαδίκτυο
14: είναι απλός και εύκολο. Με ένα τραγούδι,
15: ένα βίντεο,
16: ένα tweet,
17: ένα post,
18: μια εικόνα.
19: Γι' αυτό σκέψου πριν κάνεις live.
20: Πρόσεχε σε ποια chat συμμετέχει.
21: Delete και report μηνύματα βία.
22: Κάνε blog το μίσος και
23: unfollow τον ρατσισμό.
24: Online και offline.
25: Share το μήνυμά μας. Stay tuned.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
26: Νίκος, 13 ετών. Χίλιοι φίλοι στο Facebook, αλλά στο σχολείο δεν ξέρει κανείς το όνομά του.
27: Φώτης, 15 ετών. 500 likes στη φωτογραφία, αλλά νιώθει άσχημος.
28: Στέγιος, 1800 φίλοι, μα όταν έπεσε μπροστά σε όλο το σχολείο, κανείς δεν το σήκωσε.
29: Αντωνία, 15 ετών. 3.257 followers. Την ημέρα της γιορτής της ήταν μόνη της.
30: Αλεξάνδρα, 17 ετών, 1.400 φίλοι. Όμως, κάθε Σάββατο βράδυ το περνάει μόνη της.
31: Μανώλης, 850 φίλοι. Αλλά δεν έχει με ποιο να μοιραστεί τη χαρά του. Τόση μοναξιά.
32: Γεωργία, 16 ετών. 1.427 φίλοι. Έπεσε θύμα cyberbullying από άγνωστο φίλο.
33: Χρήστος, 1.000 φίλοι, 600 likes. Το καλοκαίρι το πέρασε μόνος, τόσο μόνος.
34: Θανάσης, 15 ετών, 600 φίλοι, αλλά στα γενέθλιά του δεν είχε κανένα μαζί του.
35: Facts, όμορφη, σε συμπαθώ, δεν σε ξέρω.
36: Αφού δεν σε ξέρει, πώς σε συμπαθεί, μη μου πεις ότι θα τον συναντήσεις κιόλας. Πρόσεχε.
37: Σπύρος, νικητής ηλεκτρονικά, χαμένος στη ζωή.
38: Ραφαήλ, έχει φτάσει στο επίπεδο 50, αλλά η ζωή του είναι πολύ βαρετή.
39: Τη φιλία δεν θα τη βρεις μέσα σε μια οθόνη υπολογιστή.
40: Ψάξε ίσως πίσω από το χαμόγελο του Χασάν που προσπέρασε.
41: Το βλέμμα του Μανώλη

0: υπογνώσεις.
1: Τον Νίκο που ξέχασες να πάρεις τηλέφωνο.
0: Τη Μαρία που δεν χαιρέτησες.
1: Τον Ήγλι που κοροέδεψες. Το Μινά που δεν συγχώρεσες.
0: Ο υπολογιστής κλείνει αν το αποφασίσεις εσύ.
2: Βγες, μίλα, ζήσε.
3: Ας μην αφήσουμε την εποχή της τεχνολογίας να γίνει εποχή της μοναξιάς μας.
4: Όλμα να ζήσεις! Δεύτερο γυμνάσιο Ρεθύμνου!
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο δυνατά και συγκινητικά έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου. Ένα ποίημα που δεν γράφτηκε απλώς για να διαβαστεί, αλλά για να τραγουδηθεί. Ένα κάλεσμα σε ελευθερία, ενότητα και αγώνα.

Ο Ρήγας Φέρεος ή Ρήγας Βέσλης στην Λύση έγραψε τον Θούριο στα τέλη του 18ου αιώνα. Ήταν μια εποχή σκοτεινή για την Ελλάδα. 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Μα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων έκαιγε μια σπίθα. Η πίστη ότι η ελευθερία άξιζε περισσότερο από τη ζωή. Ο Ρήγας δεν έγραψε απλώς ένα ποίημα, έγραψε έναν ύμνο επανάστασης. Ένα τραγούδι που ξεσήκωνε, ανέπνεε και ένωνε τους σκλαβωμένους. Ο ίδιος έλεγε «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Και ο Θούριος ήταν η πιο δυνατή φωνή αυτής της ελεύθερης σκέψης. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Αυτή η πρώτη στίχη είναι κραυγή αφύπνισης. Ο Ρήγας μιλά σε όλους, στους σκλαβωμένους, στους φοβισμένους, στους κουρασμένους. Τους ρωτά με πόση ακόμα υπομονή θα ζουν κρυμμένοι όταν η ώρα της ελευθερίας έχει φτάσει. Εμείς στην ομάδα μας επιλέξαμε δύο στίχους που αποδίδουν πιο δυνατά το μήνυμα του Ρήγα. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά και καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτοί οι στίχοι δείχνουν ξεκάθαρα την αξία της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που είναι πιο σημαντική και από την ίδια την ζωή. Μέσα τους υπάρχει πάθος, θάρρος και μια φωνή που δεν φοβάται πια. Ο Θούριος δεν είναι ένα απλό ποίημα, είναι ένα πολεμικό τραγούδι. Χρησιμοποιεί εκφραστικά μέσα που προκαλούν ρίγος και δύναμη. Ας δούμε μερικά από αυτά. Επαναλήψεις όπως το «Ως πότε παλικάρια» που ξυπνούν συνειδήσεις. Αντιθέσεις όπως και «Ελευθερία και σκλαβιά». Φως και σκοτάδι. Προστακτική φωνή, σηκωθείτε, ενωθείτε, που καλεί σε δράση. Και φυσικά μεταφορές όπως τα λιοντάρια που συμβολίζουν τη γενναιότητα του αγωνιστή. Όλα αυτά κάνουν το ποίημα ζωντανό, ρυθμικό, φλογερό. Δεν μοιάζει με ανάγνωση, μοιάζει με κάλεσμα. Ο ρυθμός του Θούριου θυμίζει τα παραδοσιακά κλέφτικα τραγούδια. Εκείνα τα τραγούδια που οι Έλληνες τραγουδούσαν στα βουνά όταν πολεμούσαν για την πατρίδα. Ο δυναμικός ρυθμός, το ηρωικό ύφος και οι στίχοι γεμάτοι πάθος έκαναν το Θούριο να μοιάζει περισσότερο με τραγούδι παρά με ποίημα. Ένα τραγούδι που ενώνει, ένα τραγούδι που μεταδίδει πίστη, ανδρεία και ελπίδα.

Στη σημερινή εποχή, ο θείουρος έχει διασκευαστεί πολλές φορές. Υπάρχουν εκτελέσεις που συνδυάζουν παραδοσιακά όργανα με ηλεκτρονικούς ήχους, δίνοντας ένα παλμό στο ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι το όμορφο. Η φωνή του Ρίγα συνεχίζει να ζει, να προσαρμόζεται, να εμπνέει. Η ελευθερία δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι και εσωτερική. Ελευθερία σκέψης, έκφρασης και σεβασμού. Ο λόγος του Ρίγα ενέπνευσε και τη ζωγραφική, πίνακες όπως ο Ρίγας Φεραίος του ανώνυμου καλλιτέχνη, Κλέφτες στο βουνό ή ο Όρκος των Φιλικών του Θόδωρου Βριζάκη. Δείχνουν αυτή τη φλόγα του αγώνα. Μπορείς να δεις τα πρόσωπα των μορφών, την αποφασιστικότητα, την ενότητα, τη θυσία. Δεν είναι απλά εικόνες, είναι μνήμες, ζωντανές ακόμα. Αν σκεφτούμε σήμερα τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, ίσως όχι να πολεμάς με όπλα, αλλά να υπερασπίζεις αξίες, δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό. Ο θείουρος γίνεται έτσι διαχρονικός. Δεν ανήκει στο 1800. Ανήκει σε κάθε εποχή που οι άνθρωποι ζητούν ελευθερία.

Ο Ρήγας δεν έζησε για να δει την επανάσταση του 1821, όμως η φωνή του έγινε σάλπισμα για όσους αγωνίστηκαν μετά. Και μέσα από τον θηρίο συνεχίζει να θυμίζει πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτός ο στίχος δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι τρόπος ζωής.

Θοδωρής του Ρίγα είναι η φωνή ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει. Μια φωνή που μας καλεί να θυμόμαστε, να αγαπάμε και να αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το podcast. Μείνετε ελεύθεροι, μείνετε άνθρωποι. Ελευθερία ή θάνατος.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest. Make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές? Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο αθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τις ώρες χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.
5: Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Ακούτε τις μουσικές εκπομπές μας. Μελωδία και ρυθμός, φωνές και μουσικά όργανα. Ποίηση και αρμονία μας ταξιδεύουν. Μας δίνουν χαρά, δυναμώνουν το νου μας. Αγκαλιάζουν την ομάδα μας. Ακολουθήστε μας στους μουσικούς δρόμους του European School Radio.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Γεια, γεια, κοίτα τι βρήκα μέσα στον παούλο.
2: Είναι αυτό, παιδί μου?
1: Μια μπλούζα του μπαμπά, μάλλον από τότε που πήγαινε σχολείο.
2: Μάλλον, γιατί μου φαίνεται πολύ μικρή για να τη φοράει ακόμη.
1: Μικροί διασώστες, ενδράση. Τι είναι αυτό, γιαγιά?
2: Α, παιδί μου, ο μπαμπάς σου, όταν ήταν στην ηλικία σου, ήταν ένας μικρός διασώστης.
1: Τι έκανε δηλαδή?
2: Παρακολουθούσε κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών για να μπορεί να βοηθά τους μαθητές του στο σχολείο όταν τον είχαν ανάγκη.
1: Δηλαδή,
2: να αν κάποιο παιδί χτυπούσε στην μπάλα, έτρεχε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
1: Και το κατάφερνε αυτό?
2: Πολλές φορές μου είπαν οι δάσκαλοι ότι η επέμβασή του ήταν αποτελεσματική.
1: Γι' αυτό λες να διάλεξε να γίνει νοσοκόμος?
2: Είμαι σίγουρη. Είχε μάθει να βοηθάει τους ανθρώπους από μικρό παιδί και έπειτα ήθελε να το κάνει αυτό για όλη του τη ζωή.
3: Στάσου, σκέψου,
4: δράσε!
5: Μικροί διασώστες εν δράση!
3: Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που υποστηρίζει τον εθελοντισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών μεταξύ συναλλήλων με την προοπτική να γίνουν μεγαλώνοντας ενεργοί πολίτες.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπήρχε κάποτε ένας όμορφος πλανήτης που τον έλεγαν Γη.
2: Η Γη ήταν ένα παραδεισένιο μέρος γεμάτο με πράσινα τοπία, καταγάλλοντας ωκεανούς και ολοκαθαρό αέρα.
3: Εκεί ζούσαν ζώα φιλικά προς το περιβάλλον και παντού επικρατούσε αρμονία και ισορροπία.
4: Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη και άρχισε η καταστροφή.

0: Η γη εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Το αποτύπωμά μας είναι καταστροφικό.
2: Ο άνθρωπος καταστρέφει το ίδιο του το σπίτι.
3: Ρύπανση και καταστροφή, ο άνθρωπος υπεύθυνος.
4: Το οξυγόνο μας τελειώνει.
5: Ο άνθρακας βάφει τους ουρανούς μας μαύρους.
6: Κόκκινος ουρανός στην πόλη μας σήμερα.
7: Θάλασσες γεμάτες σκουπίδια. SOS για το περιβάλλον.
8: Το περιβάλλον σε κρίση.

0: Και τώρα τι!
1: Η γη μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύουμε πολύ. Το αποτύπωμα μας πάνω σε αυτή πρέπει να μειωθεί. Αλλά κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Και μεγάλο πρόβλημα αυτό δημιουργεί. Από την Γροιλανδία στην Αντρακτική και από την Ασία στην Αμερική, αν αλλάξω εγώ και εσύ, θα κάνουμε μια νέα αρχή. Ας ενωθούμε όλοι μαζί να σώσουμε τη γη.

Το ενεργειακό μας αποτύπωμα βαρύ όταν σπαταλάμε ρεύμα κάθε στιγμή. Σβήσε το φως, σκέψου ξανά, η ενέργεια καταστρέφει τη γη σιωπηλά.

Το αποτύπωμα του άνθρακα πληγώνει τη γη που συνεχώς ματώνει. Καπνεί, κάψιμα και ρήποι πολύ ζεσταίνουν τον πλανήτη τη γη. Μα εμείς συχνά δεν ακούμε, σε ένα αύριο δίχως επιστροφή βαδίζουμε.

0: Τα απορρίμματα αφήνουν σημάδι βαρύ στη στεριά, στη θάλασσα, στη γη. Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε ξανά και η φύση θα χαμογελά.
1: Πέτα το σκουπίδι μέσα στον κάδο και όχι στη θάλασσα, στον πάτο. Γι' αυτό μειώνουμε το αποτύπωμά μας για να έχουν αύριο χώρο να παίξουν τα παιδιά μας.

0: Κοίταξε, άνθρωπε, μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Όλη φύση, όλη πλάση, σε αναζητεί για να υπάρξει. Η σπατάλη δίχως όρια γεμάτη. Στην απώλεια θα φτάσει. Βοήθα τη ζωή να αλλάξει.
2: Μείωσε το δοτικό αποτύπωμά σου. Άλλαξε συνήθειες και πράξεις για να συνεχίσεις να υπάρχεις. Γίνεται κύμα δυνατό. Γίνεται μια αρχή. Γέμισε νερό τη γη.

0: Η γη είναι σε κίνδυνο πολύ, γι' αυτό και θέλει να μας το πει. Κάθε μας βήμα, κάθε πράξη μικρή, μπορεί να γίνει ελπίδα στη γη.
1: Από τη μια γωνιά στην άλλη, αν ο κόσμος συγκεντρωθεί, μπορεί να γίνει αλλαγή και να αρχίσει μια νέα ζωή.

0: κοίταξε, άνθρωπε, μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Κλείσε τη βρύση, άσε το ποτάμι να κυλήσει, σβήσε το φως να παραμείνει ο ήλιος φωτεινός, σώσε το χαρτί, τα δέντρα έχουν και αυτά ζωή, μην πετάς παντού σκουπίδια για να μείνει η φύση ίδια, καμινάδα μην καπνίζεις και τον αέρα να στραγγαλίζεις, άνθρωπε πρέπει να σοβαρευτείς αν θες να σώσεις το μέλλον της γης.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
4: Μη σερφάρεις ώρες πολλές, να σερφάρεις ώρες θες.
5: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
6: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
7: Σερφαρέ το, κλικαρέ το, αλλά πρώτα έλεγξε το.
8: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
9: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
10: Ισχυρός κωδικός πρώτου δημοτικού σχολείου Φλόρνας.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ο φίλος μου είναι λευκός.
2: Η φίλη μου είναι μαύρη.
3: Ο φίλος μου είναι φτωχός.
4: Η φίλη μου είναι πλούσια.
5: Η φίλη μου είναι gay.
6: Ο φίλος μου είναι straight.
7: Ο φίλος μου είναι επιδέξιος.
8: Η φίλη μου είναι αδέξια.
9: Ο φίλος μου είναι καλοσυνάτος.
10: Η φίλη μου είναι ευγενική.
11: Ο φίλος μου είναι μοναδικός.
12: Η φίλη μου είναι ξεχωριστή.
13: Ο φίλος μου είναι πάντα κοντά μου.
14: Και εγώ είμαι πάντα δίπλα της.
15: Φιλία σημαίνει ασφάλεια.
16: Φιλία σημαίνει αποδοχή.
17: Φιλία σημαίνει αναγνώριση.
18: Φιλία σημαίνει
19: αγάπη.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
20: Βρήκα μια φωνή σε κρυφό μονοπάτι. Ήταν μόνο, διψούσε από το μίσο στο αλάτι.
21: Την ακούω να λέει: πώς με κούρασε η έχθρα. Έχω ζήσει πολέμους, έχω βγει από φαρέτρα.
20: Την ακούω να λέει: είμαι ξεριζωμένη. Μα δεν βρήκα έναν τόπο που να μην είναι ξένη.
21: Την ακούω να κλαίει: δεν περνά ωραία. Δεν τους μοιάζω, μου λένε. Δεν με κάνουν παρέα.
20: Είχε τόσα να δώσει και άλλα τόσα να πει. Το κατάλαβα μόλις πήρε λίγη στοργή.
21: Βρήκα μια φωνή που μιλούσε για αγάπη. Ζούσε μέσα στη σιωπή, σε κρυφό μονοπάτι.
20: Μα τις έδωσε στόμου και την κάνω τραγούδι. Ενωμένη με όλες, φωτισμένο λουλούδι.
21: Έτσι να είναι οι ζωές μας. Έτσι να είμαστε φίλοι. Μόνο λέξεις αγάπης να ανεβαίνουν στο χείλι.
10: Έτσι να είναι οι ζωές μας. Έτσι να είμαστε φίλοι. Μόνο λέξεις αγάπης να ανεβαίνουν στα χείλη.
4: Έτσι. Έτσι να είναι οι ζωές μας. Έτσι να είμαστε φίλοι. Μόνο λέξεις αγάπης να ανεβαίνουν στα χείλη.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπάρχουν τόποι που δεν χρειάζονται ιστορίες για να σε ανατριχιάσουν, αρκεί να σταθείς μπροστά τους. Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού, λίγο πριν τα λεχόνια Μαγνησίας, είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένα κτίσμα που δεν εγκαταλείφθηκε απλώς από ανθρώπους, αλλά μοιάζει να έχει εγκαταληφθεί από τον ίδιο το Θεό. Πίσω από τους ραγισμένους τοίχους της, κρύβονται γεγονότα καταγεγραμμένα, ψήθυροι που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μύθοι που γεννήθηκαν από ντροπή και αλήθειες που δεν υπόθηκαν ποτέ φωνακτά. Σε αυτή την αφήγηση δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε αν το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί κανείς δεν σταμάτησε ποτέ να το πιστεύει. Μαζί μας έχουμε ένα συμμαθητή μας που έχει εμβαθύνει στο θέμα και θα μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την έπαυλη. Αρχικά, πότε ακριβώς χτίστηκε και τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα?
2: Η έπαυλη χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ανήκει στην οικογένεια Κοντού, μια από τις πιο γνωστές και εύπορες οικογένειες περιοχής εκείνη την εποχή. Η ύπαρξή της είναι ιστορικά καταγεγραμμένη μέσα από συμβόλαια, κτηματολογικά στοιχεία και αναφορές σε παλαιές πηγές. Το σπίτι αποτέλεσε σύμβολο κύρους και δύναμης. Μεγάλη χώρη, επιβλητική τύχη, υπόγεια και εσωτερικά πειράσματα που ακόμη και σήμερα προκαλούν δέος πριν την κρίση. Ωστόσο, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ότι η έπαυλη δεν θα είχε μία ήρεμη ιστορία.
1: Μάλιστα. Και γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρά τις επιφυλάξεις των ντόπιων?
2: Πριν ακόμη υψωθούν οι πρώτοι τείχοι της έπαυλης, η περιοχή όπου χτίστηκε θεωρούνταν ιδιαίτερη. Παλιοί χάρτες και τοπικές αναφορές δείχνουν πως το σημείο βρισκόταν κοντά σε παλιό αγροτικό πέρασμα, ενώ υπήρχαν αφηγήσεις για προγενέστερα κτίσματα χαμηλής μορφής που είχαν εγκαταλειφθεί. Κάποιοι ηλικιωμένοι μιλούσαν για ένα παλιό αγρόκτημα που κάηκε, άλλοι για ένα χώρο που απέφευγαν οι κάτοικοι ακόμα και πριν την ανέγερση της έπαυλης. Όταν η οικογένεια Κοντού αγόρασε τη γη, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους ντόπιους. Όχι επίσημες, αλλά ψιθυριστές, γεμάτες επιφυλακτικότητα.
1: Κατά την ανέγερση της έπαυλης, παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή πήγαν όλα ομαλά?
2: Η απόφαση για την ανέγερση της έπαυλης πάρθηκε με στόχο να δημιουργηθεί ένα σπίτι που θα άντεχε στον χρόνο και θα ξεχώριζε. Χρησιμοποιήθηκαν βαριά υλικά, πέτρα από την ευρύτερη περιοχή και τεχνίτες που είχαν εργαστεί και σε άλλα αρχοντικά της Μαγνησίας. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή προχωρούσε με δυσκολίες. Λέγεται πως τα θεμέλια χρειάστηκε να ξανασκαφτούν περισσότερες από μία φορές, καθώς υπήρχαν καθυζήσεις και προβλήματα που δικαιολογούνταν από το έδαφος. Οι εργασίες καθυστερούσαν, τα σχέδια άλλαζαν και η αίσθηση ότι το σπίτι αντιστέκεται άρχισε να παίρνει μορφή ήδη από τότε.
1: Ήταν όμως πράγματι τεχνικά προβλήματα ή κάτι που ερμηνεύτηκε μεταγενέστερα μέσα από το φόβο?
2: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα, τραυματισμοί και ένας θάνατος εργάτη. Γεγονός που αναφέρεται σε τοπικές αφηγήσεις εποχής, αν και τίποτα δεν αποδόθηκε επίσημα σε κάτι ανεξήγητο, η φήμη ότι το σπίτι δεν ήθελε να χτιστεί άρχισε να διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πιστεύω όλοι εμείς οι ντόπιοι έχουμε ακούσει έστω μία φορά τον αστικό μύθο της δηλητηρίασης με σαμιαμίδη. Πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος και γιατί επικράτησε τόσο έντονα?
2: Η οικογένεια Κοντού εγκαταστάθηκε στην έπαυλη και για ένα διάστημα η ζωή έμοιαζε να κυλά φυσιολογικά. Όμως οι θάνατοι άρχισαν να σκιάζουν το σπίτι. Μέλη της οικογένειας πέθαιναν σε νεαρή ηλικία, άλλοι από ξαφνικές ασθένειες, άλλοι υπό συνθήκες που δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως. Καταγράφεται ο θάνατος παιδιού της οικογένειας μέσα στο σπίτι, γεγονός που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε ο πρόωρος χαμός της μητέρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας, αφήνοντας την έπαυλη ουσιαστικά χωρίς σταθερή παρουσία. Οι θάνατοι αυτοί δημιούργησαν την πρώτη βαριά σκιά πάνω στο όνομα της οικογένειας Κοντού και στο ίδιο το κτίριο. Από τότε κυκλοφορεί η φήμη πως η οικογένεια πέθανε από δηλητηρίαση σαμιαμιδιού, το οποίο είχε πέσει μέσα σε δοχείο γάλατος που ήπιαν αργότερα τα μέλη. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους πιο διασημότερους, αν όχι τον πιο διασημότερο αστικό θρύλο της περιοχής. Η αλήθεια όμως ήταν ότι πέθαναν από φυματίωση, κάτι που ήταν μεγάλη ντροπή εκείνη την εποχή, ιδίως για μια τόσο εύπορη οικογένεια. Έτσι δημιούργησαν αυτό το μύθο. Μετά τη σταδιακή διάλυση της οικογένειας, η έπαυλη άρχισε να παρακμάζει.
1: Πώς μετατρέπεται μια ανθρώπινη τραγωδία σε ιστορία τρόμου?
2: Άλλαξε χέρια. Εγκαταλείφθηκε και ξανακατοικήθηκε για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ όμως χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν βιαστικά μιλώντας για φόβο, ανησυχία και μια αίσθηση πως δεν ήταν μόνοι μέσα στο σπίτι.
1: Κάτι άλλο που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές είναι για την ιστορία της έπαυλης κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τι ρόλο έπαιξε όμως τα αλήθεια η έπαυλη εκείνη την περίοδο και γιατί επιτάχθηκε?
2: Η πιο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία της έπαυλης ήρθε κατά τη γερμανική κατοχή. Τότε το κτίριο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και προφορικές ιστορικές αφηγήσεις, η έπαυλη λειτουργήσε ως χώρος κράτησης και ανάκρισης. Εκεί πραγματοποιήθηκαν βασανισμοί και εκτελέσεις Ελλήνων αντιστασιακών και πολιτών. Κάποιοι εκτελέστηκαν στον περίβολο της έπαυλης, άλλοι μέσα στο ίδιο το κτίριο. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους δεν καταγράφηκαν ποτέ επίσημα, αλλά έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των ανθρώπων της περιοχής.
1: Πραγματικά φρικιαστικό. Είναι οι ήχοι, οι σκιές και ο φόβος αποτέλεσμα φαντασίας ή τραύματος, πιστεύεις?
2: Δεν θα μπορούσα να πούμε πως όλα τα φαινόμενα, οι ήχοι, η θόρυβη και κυριότερα ο φόβος ήταν το αποτέλεσμα ενός τραύματος απλά. Λέγεται πως από εκείνη την περίοδο και μετά το σπίτι άλλαξε για πάντα. Οι νύχτες έγιναν πιο βαριές, οι ήχοι πιο έντονοι. Μετά την απελευθέρωση, κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει. Όσοι τάλμησαν να μπουν, μιλούσαν για κραυγές, για βήματα, για πόρτες που έκλαιναν μόνοι τους. Από τότε θεωρείται ότι ξεκίνησε η πραγματική ενεργοποίηση του υπερφυσικού στοιχείου της έπαυλης.
1: Από τη δική σου οπτική γωνία και γενικά όσον αφορά γνωρίζεις, μπορεί ένα κτίριο να κρατά τη μνήμη όσων συνέβησαν μέσα του?
2: Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αναφορές πλήθυναν. Σκιές στα παράθυρα, μορφές να στέκονται στους διαδρόμους, ψήθυρια που ακούγονται όταν δεν φυσά άνεμος. Άνθρωποι ένιωθαν έντονη δυσφορία, φόβο χωρίς αιτία, ακόμη και λιποθυμίες κοντά στο κτίριο. Υπάρχουν επίσης αφηγήσεις για θανάτους και ατυχήματα στο γύρω χώρο, γεγονότα που συνδέθηκαν άμεσα με την παρουσία της έπαυλης στη συλλογική συνείδηση. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πως όχι απλά κρατά τη μνήμη, αλλά και ότι εκδηλώνει συναισθήματα κατά έναν περίεργο τρόπο. Πολλοί ερευνητές του παραφυσικού μιλάνε για υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και παγωμένα σημεία. Τα φαινόμενα φαίνονται να ισχυροποιούνται στο υπόγειο της έπαυλης. Ανιχνευτές κίνησης έχουν καταγράψει παρουσίες, καθώς πολλές Polaroid κάμερες έχουν απαθανατήσει ανθρώπινες φιγούρες να περιπλανιούνται στους χώρους.
1: Και εδώ έρχεται η ερώτηση κρίσεως. Μήπως τελικά το πιο στοιχειωμένο στοιχείο της έπαυλης είναι η ανθρώπινη ιστορία της?
2: Σήμερα η έπαυλη κοντά στα Λεχόνια στέκει ερυπωμένη, αλλά όχι ξεχασμένη. Οι τείχοι της κουβαλούν τους θανάτους της οικογένειας Κοντού, τις εκτελέσεις κατοχής και τον πόνο των ανθρώπων που χάθηκαν χωρίς δικαιοσύνη. Για άλλους είναι απλώς ένα παλιό σπίτι με βαριά ιστορία. Για άλλους είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν δεν έφυγε ποτέ. Ένας χώρος όπου η μνήμη έγινε σκιά και η σκιά έμαθε ποτέ να μη σιωπαίνει.
1: Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού δεν είναι απλώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που γέννησε μύθους. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η ανθρώπινη τραγωδία και η σιωπή μπλέχτηκαν τόσο βαθιά ώστε έγιναν ένα. Πίσω από τους ψιθύρους και τις σκιές δεν κρύβεται απαραίτητα το υπερφυσικό, αλλά μνήμες που δεν υπόθηκαν, θάνατοι που δεν καταγράφηκαν και αλήθειες που καλύφθηκαν από το φόβο και την ντροπή. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο τρομακτικό στοιχείο της έπαυλης. Όχι όσα νομίζουμε πως ακούμε, αλλά όσα συνέβησαν πραγματικά και δεν έφυγαν ποτέ.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
5: Όχι!
6: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
5: Όχι!
7: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι

0: Μια μικρή αλλαγή για 3 λεπτά, μικρό μου ραδιοφωνάκι. Να γίνω εγώ ο κουμπός και εσύ να γίνεις δέκτης. Σε γνωρίζω καλά και ας προσπαθούσες με τις συμπαθίες σου να μου ξεδιστήσεις.
1: Σε πρωτοείδα κάπου στην κατοχή. Τα χέρια του Θανάση Βέγκου και του Βασίλη Διαμαντόπουλου γύριζαν τα μεγάλα σου κουμπιά για να πιάσουν Λονδίνο. Να μάθουν τις εξελίξεις από τα μέτωπα. Κοντά τους και ένας άλλος Βασίλης, ο Λογοθετήδης, μαζί με τους γειτόνους του και όλη την Ελλάδα να λακταρούν, να ακούσουν ένα νέο για το τέλος του πολέμου και να σε κατεβάζουν στην κρυψώνα σου, βαθιά μες στο πηγάδι για να σε προστατέψουν. Η φωνή σου, η ελπίδα τους. Και σε ξαναβρίσκω την ίδια πάνω κάτω εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε μία όψη λαμπερή. Δρύνω και καλογιαλισμένο να στολίζει στο σαλόνι του Woody Allen στις μέρες ραδιοφώνου και να κρατάς συντροφιά τα βαρετά πρωινά στις νοικοκυρές, να λυκνίζονται στο ρυθμό σου οι νεαρές. Να αδειμονούν οι μικροί για το μασκοφόρο εκδικητή και τα ραδιοκύματα να πλάθουν ένα κόσμο μαγικό στα όνειρα τα ενήλικα. Να που απέκτησες και θήκη δερμάτινη, δεκαετία του 60, απόγευμα Κυριακής. Περίπτερο και γκαζόζα και η φωνή του σχολιαστή να περιγράφει τον αγώνα. Κοντοκουρεμένη έφηβη και μουσάτη νεαρή. Κουρασμένοι μεσόκοποι και ήρεμα γεροντάκια, μια αγκαλιά γύρω από σένα, να περιμένουν την Ιαχή να πανηγυρίσουν. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή, να ψιθυρίζει κάπου κοντά του Κυλαϊδόνης. Και ήρθε η μέρα που μας πίκρανες. 21 Απριλίου ήταν και μια φωνή τρομακτική βγήκε από τα σπλάχνα σου και το παραλήρημά της πάγωσε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Και για 7 χρόνια πετσοκομμένα τα τραγούδια σου. Άχρωμες ιστορίες γέμισες και μία νύχτα του Νοέμβρη, 6 χρόνια μετά τον φοβερό Απρίλη, ακούσαμε νεανικές φωνές να συντονίζονται όλες μαζί σε ένα σύνθημα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και αναπνεύσαμε, αλλά με κόστος μία τρομερή θυσία, ξημερώματα εκεί κάπου στην οδό Πατησίων. Μπήκες παντού, στο κομωδίνο δίπλα στο νοσοκομιακό κρεβάτι, στο κηλικείο του εργοστασίου, στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Σε συνάντησα δίπλα στο καλάμι ενός ψαρά, πάνω στο σκαμνί μιας γυναίκας που καθάρισε φασόλια και στο τραπεζάκι έξω στο μπαλκόνι ένα ανοιξιάτικο βραδάκι να κάνεις παρέα σε ένα ποτηράκι μερακί και ένα πιατάκι μαγκινάδες.
0: Μικρό μου ραδιοφωνάκι, σε ευχαριστώ. Σωπαίνω τώρα και άρχισε εσύ ξανά.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Οι φίλοι είναι σαν τα άστρα. Υπάρχουν πολλά και λάμπουν τα περισσότερα. Αλλά μόνο ένα ξεχωρίζεις κάθε φορά.

Δεν μπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου όταν κάποιες λήψεις σου σκίζουν την καρδιά. Όμως μπορώ να κλάψω μαζί σου και να μαζέψω τα κομμάτια της για να τη φτιάξουμε ξανά πιο δυνατή. Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι, ούτε ποιος πρέπει να γίνεις. Μόνο μπορώ να σε αγαπώ όπως είσαι και να είμαι φίλος σου. Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν τους φίλους μου και τις φίλες μου. Δεν ήσουν πάνω ή κάτω ή στη μέση. Δεν ήσουν πρώτος ούτε τελευταίος στη λίστα. Δεν ήσουν το νούμερο ένα ούτε το τελευταίο. Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη. Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Να αρπάζουμε τις ευκαιρίες, να ακούμε την καρδιά μας, να εκτιμούμε τη ζωή. Πάντως, δεν έχω την αξίωση να είμαι ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος στη λίστα σου. Μου αρκεί που με θέλεις για φίλο. Ευχαριστώ που είμαι.

0: Φιλία, αγαθό, ανεκτήμητο.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Thank you.

0: CSR. Live from Greece, this is European School Radio.
1: Weird.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Σχολική ζωή και πρωταθλητισμός ή πρωταθλητισμός και σχολική ζωή. Έχω την τιμή να έχω εδώ κοντά μου το μαθητή μας Αριστείωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους ελληνικούς και διεθνείς στο άθλημα της σφαιροβολίας. Αριστείωνα, θα τα πω με τη σειρά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Είσαι χρυσός πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 18, δεύτερος πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 20 και τρίτος στο σχολικό πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, είσαι δεύτερος στο International Meeting στη Λευκωσία το 2025, όπως και όλοι οι άλλοι αγώνες έγιναν το 2025. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Τώρα σε παραδίδω στις συμμαθήτριές σου για να σε ρωτήσουν αυτά που θέλουμε να μάθουμε για σένα.
2: Άρη, αρχικά πες μας πού προπονείσαι και ποιος είναι ο προπονητής σου.
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Προπονούμε στο ΔΑΚ του Άρους και τα Σαββατοκύριακα πάω στο ΆΚΑ στην Αθήνα και προπονητής μου είναι Ανέσης ο Καλτσίδης.
2: Άρη, πες μας πώς ξεκίνησες γενικά το στίβο.
1: Λοιπόν, από μικρός έκανα διάφορα αθλήματα. Και μια μέρα ο κολλητός μου πήγε στον προπονητή μου τον παλιό, τέλος πάντων, και μου είπε η μητέρα μου, ο φίλος έχει πάει τέλος πάντων στο σύλλογο αυτό, θες να αρχίσεις και εσύ στίβο? Και έτσι είπα ναι και έτσι άρχισαν όλοι.
2: Πες μας τι τραυματισμούς είχες και αν σε κράτησαν πίσω στην προπόνησή σου.
1: Γενικά δεν έχω τραυματιστεί πολλές φορές, μόνο τώρα στα τέλη του 25 είχα ένα πόνο στη μέση, αλλά δεν με κράτησε αρκετά πίσω. Μια εβδομάδα εκτός ήμουν.
2: Τι δυσκολίες συναντάς κατά την προπόνησή σου?
1: Κατά την προπόνηση συναντώ αρκετές δυσκολίες. Μία από αυτές είναι, λέω, όποτε κάνω στο ΔΑΚ του Άργου, στο χειμώνα κυρίως, δεν υπάρχουν υποδομές, ούτε κλειστό γήπεδο, ούτε τίποτα. Και πολλές φορές από το κρύο δεν γίνεται να αποδώσω τόσο καλά. Μπορεί, όπως σας είπα και πριν για τους τραυματισμούς, να βγάλω κάποιο τραυματισμό λόγω του κρύου. Και γενικά οι υποδομές δεν είναι ιδανικές στο ΔΑΚ.
2: Ωραία. Για πες μας τώρα, τι θα ήθελες γενικότερα στο χώρο της προπόνησης?
1: Στο χώρο της προπόνησης, αρχικά θα ήθελα, εντάξει, να υπήρχε ένα κλειστό εδώ πέρα στο Άργος, που είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί, εντάξει, λόγω χρημάτων δεν υπάρχουν. Αλλά κάτι που είναι εύκολο και με λίγα χρήματα σχετικά μπορεί να γίνει είναι μια ανακοίνηση στο γυμναστήριο που κάνω βάρη και ίσως ένα μικρό κλειστό προθερμαντήριο με ταρτάν και εμπόδια, ας πούμε, για να μπορώ να κάνω την προπόνηση τρεξίματος και όλα αυτά σε ένα στεγασμένο χώρο.
2: Ωστόσο, το κράτος καλύπτει τον αγώνα σου?
1: Όχι. Δυστυχώς το κράτος δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχει σε πιο... σε αθλήματα, ας πούμε, σαν τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο, που έχουν πιο πολλούς οπαδούς, πιο εμπορικά αθλήματα δηλαδή. Και για το στίβο δεν διαθέτει σχεδόν τίποτα. Ειδικά σε αθλητές σε μικρότερες κατηγορίες, K20 ή K18 που είμαι εγώ, δεν καλύπτει, δεν βοηθάει κάπως. Δηλαδή στους αγώνες πηγαίνω με δικά μου έξοδα, τα πάντα δικά μου.
2: Τι θυσίες χρειάζεται να κάνεις για να είσαι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Οι θυσίες που πρέπει να κάνω είναι αρκετές. Όπως χάνω εξόδους με φίλους μου, ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο. Πολλές φορές πρέπει να βάζω και την προπόνηση πάνω από τις διακοπές και τη διασκέδαση. Επίσης προσέχω πολύ τη διατροφή μου και τον ύπνο μου γενικά, τα βράδια κοιμάμαι νωρίς, κατά τις 11 ώρα έχω κοιμηθεί. Αλλά όλο αυτό πιστεύω αξίζει να προοδεύσω καλύτερα στο άθλημά μου.
2: Άρη, καταλαβαίνουμε ότι η σφαιροβολία είναι ένα ιδιαίτερα αγχώδες άθλημα. Πες μας, πώς διαχειρίζεσαι το άγχος πριν τους αγώνες?
1: Αρχικά, επειδή ξέρω ότι όλη τη χρονιά προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα και οποιοδήποτε αγώνα, δεν έχω τόσο πολύ άγχος από την αρχή. Αλλά άμα μου δημιουργηθεί κάποιο στρες, θα ακούσω μουσική, θα μιλήσω με συναθλητές μου και κάτι παραγωγικό γενικά θα κάνω για να μου φύγει το άγχος.
2: Θέλω να μας πεις τώρα, Άρη, πώς συνδυάζεις προπόνηση και σχολείο μαζί?
1: Ωραία. Δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζω προπόνηση και το σχολείο. Και πολλές φορές μπορεί να μελήσω και το διάβασμά μου. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να πειθαρχώ και να καλύπτω όλες τις υποχρεώσεις του σχολείου και γενικά της προπόνησης. Αυτό.
2: Πόσο σε έχει επηρεάσει ο πρωταθλητισμός στη σχέση σου με συνομήλικους?
1: Ο πρωταθλητισμός με έχει επηρεάσει αρκετά στη σχέση μου, γιατί δεν μπορώ να δώσω το 100% του αυτού μου στο φίλο μου ή σε όποια σχέση έχω. Ούτε συμμετέχω σε δραστηριότητες, δηλαδή, ούτε. Αυτό. Και πολλές φορές νιώθω ότι χάνω στιγμές και ότι. Αυτό. Δεν νιώθω. Αλλά. Δεν. Νιώθω τόσο άσχημα, γιατί ξέρω ότι το κάνω για κάποιο σκοπό αυτό και θα με βοηθήσει να πετύχω αυτούς τους στόχους μου.
2: Λοιπόν, Άρη, πες μας, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, σε αυτό το χώρο, ως προπονητή ή ως αθλητή?
1: Η αλήθεια είναι πως θέλω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, και γυμναστής και προπονητής, τέλος πάντων, και να συνεχίσω να αθλούμε. Και γι' αυτό έχω στόχο φέτος με τις Πανελλήνες να περάσω στο ΤΕΦΑ Αθηνών, αν γίνεται, για να έχω και τον προπονητή μου μαζί στο ΆΚΑ και να τα συνδυάσω αυτά.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Και αν ναι, τι σε κράτησε?
1: Ακόμα δεν έχω σκεφτεί να τα σταματήσω, και αν κουράζομαι, δεν μου έχει έρθει στο μυαλό αυτή η σκέψη. Και δεν ξέρω και στο μέλλον αν θα μου έρθει, γιατί το αγαπάω αρκετά το άθλημα που κάνω και δεν ξέρω.
2: Άρη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το τέλος?
1: Με τη γνώμη μου, αν κάποιος με ρώταγε, ένας συνομιλικός μου ή μικρότερος, τι θα το συμβούλευα για να, βασικά, να αξίζει να μπει στο χώρο του Στίβου προσωπικά για μένα ή γενικά ένα άθλημα, αλλά θα μιλήσω για το Στίβο γιατί είναι ο χώρος μου, θα του απάνταγα ότι αξίζει 100% να μπει, αλλά θα είναι δύσκολο. Γιατί πρώτον, να συνδυάσει σχολείο με πρωταθλητισμό είναι δύσκολο, γιατί λόγω των υποχρεώσεων του σχολείου δεν μπορείς να συμμετέχεις τόσο στον αθλητισμό, ή και το αντίστροφο. Ότι λόγω της πολλές ώρες προπόνηση, σωστής διατροφής, ώρες ύπνου και όλα αυτά, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο σχολείο, στις υποχρεώσεις. Αλλά με σωστό πρόγραμμα και πειθαρχία πιστεύω πως μπορεί να τα καταφέρει και να αναπτυχθεί και στα δύο εξίσου καλά. Και να πετύχει όλους τους στόχους. Αυτό.

0: δίκιο.
1: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
0: Δεν στέλνουμε αρχήμες φωτογραφίες που συναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να, είναι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.
3: Το διαδίκτυο, γνωστό και ως ίντερνετ, είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη η οποία έχει γίνει τρόπο ζωής για τις νέες γενιές. Όσο και αν βοηθάει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, τόσο επιδρά αρνητικά και στη ζωή των ανθρώπων.
4: Πολύ επιστημονικά δεν μας τα λες, Μερσίνη. Άκου καλύτερα αυτά που θα σου πούμε κι εμείς.
5: Θετικά από τη χρήση του διαδικτύου.
6: Μας προσφέρει γρήγορη και εύκολη επικοινωνία.
7: Μας δίνει πληροφορίες και γνώσεις.
8: Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές.
9: Μας ψυχαγωγεί.
10: Μας βοηθάει στην έβρεση εργασίας.
11: Προβάλλουμε τα ταλέντα μας.
5: Αρνητικά από τη χρήση του διαδικτύου.
12: Απομακρυνόμαστε από φίλους. Οδηγούμαστε σε απομόνωση.
13: Μας δίνει ανακριβείς πληροφορίες, που σημαίνει παραπληροφόρηση.
14: Υπερβολική χρήση που οδηγεί σε εθισμό.
15: Διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying.
16: Υπάρχει κίνδυνος κλοπής προσωπικών δεδομένων.
17: Δημιουργεί προβλήματα όρασης.
18: Οδηγεί σε υπερκατανάλωση.
19: Όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο μας έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο αν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο.

European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Διαγωγείο Δημοτικό 7 με 8 χρονάκια. Παρέα είμαστε μαζί τα 10 φιλαράκια.
2: Δεν είμαστε από το ίδιο χωριό, δεν έχει σημασία. Στην τάξη είμαστε μαζί και έχουμε

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Allo sto microspoli.
1: Leo tignosa di Natà.
2: Che capsu sa me vri.
3: Radiofoniche sagalies.
4: Φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
5: Με μια φωνή, με μια καρδιά.
6: Λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
7: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
8: Ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
9: Με καλοσύνη και χαμόγελο.
10: Όλοι μαζί, μια αγκαλιά.

0: Η ζωή μας είναι μία πάλι ανάμεσα στο να ταιριάξουμε και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουμε. Εφηβεία. Εκείνη η φάση της ζωής σου που ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θέλεις να πας σχολείο, αν θέλεις να δεις τους φίλους σου ή αν θέλεις απλά να τους βρήσεις όλους. Συνήθως συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Είναι η εποχή των μεγάλων ονείρων, των ακόμη μεγαλύτερων ανασφαλιών και πολύ άβολων στιγμών που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή. Χαρά, ενθουσιασμός, απογοήτευση, μοναξιά, ελπίδα, ανασφάλεια, όλα μαζί είναι ένα κουβάρι μέσα στο μυαλό σου. Και μόλις κατορθώνεις να το ξετυλίξεις λίγο, έρχεται ο έρωτας, το φλερτ και το άγχος. Άγχος, άγχος για όλα. Σε αυτό το podcast όμως δεν θα σας μιλήσω εγώ για την εφηβεία, αλλά οι ίδιοι έφηβοι. Θα κρυφακούσουμε στιγμές από τη ζωή τους μέσα από απλούς καθημερινούς διαλόγους, που είμαι βέβαιη ότι όλοι σας έχετε κάνει στην πιο μπερδεμένη φάση της ζωής σας. Καλή την εφηβεία! Έλα, τι έγινε?
1: Σε πήρα 4 φορές και αγχώθηκα. Όλα καλά?
0: Α, είχα φροντιστήριο 4 ώρες, δεν αντέχω άλλο.
1: 4 ώρες? Τι μαθήματα είχες?
0: Άσε μωρέ, φυσική και χημεία είχα, δεν αντέχω άλλο με όλα αυτά τα μαθήματα, με έχουν κουράσει.
1: Λογικό, εντάξει, μην πιέζεσαι τόσο, θα τα βγάλεις.
0: Δεν έχω κι άλλη επιλογή. Με όλα αυτά τα μαθήματα νιώθω ότι μου παίρνει όλη την ενέργεια και με κουράζει κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
1: Έλα ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεσαι να δίνεις όλη σου την ενέργεια εκεί. Μπορείς να ξεκουραστείς και μια ώρα.
0: Τι λες ρε Ειρήνη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Άσε που μου προκαλεί και πολύ άγχος.
1: Κοίτα, εγώ σε πήρα για να σε ρωτήσω αν ήθελες να βγούμε καμιά ώρα και να σε δω και λίγο, να συζητήσουμε από κοντά. Μου έχεις λείψει, βρε.
0: Και εμένα μου έχεις λείψει, ρε Ειρήνη, αλλά πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Κυριολεκτικά έχω άλλες 5 ασκήσεις στα αρχαία και άλλες τόσες και στη χημεία. Συν ότι πρέπει να κάνω πάλι επανάληψη για το διαγώνισμα, αν θέλω να τα πάω καλά.
1: Ισχύει, έχεις τόσο πολλά, λογικό να μην μπορείς, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ.
0: Βρε Ειρήνη, με το ζόρι προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Μακάρι η μέρα να έχει άλλες 2-3 ώρες. Τουλάχιστον, η μόνη μου παρηγοριά αυτή τη στιγμή είναι το πάρτι της Ιωάννας αύριο. Πραγματικά πρέπει να ξεσκάσω και λίγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μόνο το πάρτι περιμένω. Θα τα καταφέρεις, αλήθεια. Όλα θα πάνε μια χαρά. Καλή επιτυχία και για αύριο, το έχεις. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις πώς θα πήγες.
0: Θα τα πούμε.
1: Bye!
2: Ρε, τι ήταν αυτό πρώτη ώρα Παρασκευή?
3: Άσε, το τρίτο θέμα το κοίταγα και με κοίταγε κι αυτό. Κανείς δεν κέρδισε.
2: Άσε, και έχω γράψει χάλια. Ρε, σου λέω, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
3: Γιατί, πάλι σε κοιτούσε ο Αντώνης?
2: Ναι, αλλά ας μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα. Αν γίνει τίποτα, θα είσαι πρώτη που θα το ξέρεις. Αν και δεν νομίζω να αποχωρήσει τα πράγματα όσο με κοιτάει και δεν μου μιλάει.
3: Γιατί δεν πας εσύ να του μιλήσεις?
2: Δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν έχω ούτε αφορμή ούτε τα κότσια να πάω. Άσε που είναι και ντροπαλός. Δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα από εκείνον.
3: Στέλ το μήνυμα.
2: Δεν με κολουθάει στο Insta ρε εσύ.
3: Ισμήνη ξεκόλα. Κάνα τον εσύ. Μπας και προχωρήσει το θέμα. Και μιλήσετε ποτέ.
2: Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω λογικά. Γιατί δεν αντέχεται όλο αυτό. Δεν γίνεται μία να με κοιτάει έντονα και από την άλλη να είναι αδιάφορος.
3: Αφού ξέρεις ότι πλέον όλα τα αγόρια είναι ντροπαλά.
2: Άσε ρε εσύ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Άντε, να δω μήπως το πάρτι της Ιωάννας θα σου μιλήσει.
2: Μακάρι. Ξέρεις αν θα έρθει?
3: Η Ιωάννα είπε πως το κάλεσε.
2: Α, ωραία, τέλεια θα περάσουμε.
3: Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
2: Ναι, μωρέ, τέλος πάντων, τι θα βάλεις το βράδυ?
3: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θες να έρθεις μαζί σπίτι μου να ετοιμαστούμε?
2: Ωραία, ναι, στείλε μου τι ώρα να έρθω και φρόντισε να μην αργήσουμε στο πάρτι.
3: Έλα, πάμε γρήγορα, μην πάρουμε απουσία.
4: Χρόνια πολλά!
5: Αχ, τι ωραία που κάνεις πάρτι, θα περάσουμε τέλεια.
6: Τι να σου πω.
5: Γιατί ρε εσύ, θα είμαστε όλες μαζί και θα γίνεις 16. Τι καλύτερο.
6: Ναι, δεν λέω, ωραία θα περάσουμε σήμερα. Αλλά με το που έρχονται γενέθλιά μου, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω και τι θα κάνω στο μέλλον.
5: Τι θα κάνουμε στο μέλλον? Θα έχουμε την απόλυτη ελευθερία και θα πάνε όλα καλά. Θα ζούμε όπως εμείς θέλουμε.
6: Τι λες, μωρή, τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε και που θέλουμε. Θα βρούμε δουλειά και το πιο αγχωτικό θα γίνουμε οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο και να μην κάνω τίποτα από όσα έχω ονειρευτεί.
5: Μην το βλέπεις έτσι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουμε αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Εγώ ανυπομονώ να μεγαλώσω και να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια.
6: Όπα, καλά, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Πρέπει να ζούμε και το τώρα.
5: Το τώρα είναι σημαντικό. Αλλά το μέλλον.
6: Ποιο μέλλον και βλακίες, δεν θέλω. Αυτός ο φόβος της αλλαγής δεν φεύγει. Αν και μου λένε ότι είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω.
5: Έχεις δίκιο για το τώρα. Πρέπει να το ζούμε. Και ξέρεις κάτι, είμαστε μαζί σε αυτό και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
6: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα. Γιατί ήρθα. Λοιπόν, το μέλλον δεν το ξέρουμε, το παρελθόν έχει φύγει, ας ζήσουμε στο παρόν. Πάμε να παρτάρουμε. Πώς είμαι?
5: Κούκλα, είσαι αγάπη μου, σωστή πρωταγωνίστρια. Φέρε το χέρι σου. Φοβάσαι τώρα?
6: Όχι πια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό. Δεκάνη τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ!
4: Δεκάνη τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ!
5: Δημοτικό σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.
6: Αλλάζω τον κόσμο για μια μέρα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα βοηθούσα τους άστακους, τους φτωχούς και τους άρρωστους ανθρώπους. Θα σταματούσα τους πολέμους όπου γίνονταν.
7: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μια μέρα.
6: Επίσης, θα σταματούσα τα παιδιά από το να δουλεύουν, για να πάνε σχολεία και να μάθουν γράμματα.
7: Ας τον δώσουμε να πέσει, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι.
6: Θα προστάτευα τα δέντρα και τα δάση από τους ανθρώπους που θέλουν να τα κόψουν, για να έχουμε καθαρό οξυγόνο και καθαρό αέρα.
7: Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα σε αστέρια.
6: Θα προστάτευα όλα τα ζώα και κυρίως τα άγρια, γιατί είναι υπό εξαφάνιση, όπως η λευκή τίγρης και η χελώνα καρέτα καρέτα.
8: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μία μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά σαν ένα τεράστιο μήλο, σαν ψύχα ολόζες του ψωμιού, να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος τη φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο, θα φυτέψουν αφράνω τα δέντρα.
9: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά.
10: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
11: Τι είναι φίλος για σένα?
12: Φίλος για μένα είναι ένα ανεκτήμητο δώρο που μπορώ να μοιραστώ τα συναισθήματά μου μαζί του και να νιώθω άνετα.
13: Φίλος για μένα είναι ένα άτομο που μπορώ να εμπιστευτώ στις δύσκολες στιγμές και μπορεί να με στηρίξει.
14: Φίλος για μένα είναι αυτός που θα βρίσκεται δίπλα σου να σε στηρίξει στα εύκολα και τα δύσκολα, στις χαρές και τις λύπες.
15: Για μένα φίλος είναι αυτός που σε υποστηρίζει, σε σέβεται και σε αγαπάει χωρίς κανένα συμφέρον.
16: Φίλος για μένα είναι αυτός που βγάζει το παιδί από μέσα σου.
17: Φίλος για μένα είναι αυτός που μπορεί να του εμπιστευτείς οτιδήποτε χωρίς να φοβάσει αν θα σε κρίνει.
11: Τελικά, ποια είναι τα υλικά μιας επιτυχημένης συνταγής για τη φιλία?
13: Τα υλικά της συνταγής της φιλίας είναι 1 κιλό αγάπη,
18: 4 ποτήρια ειλικρίνεια,
14: 700 γραμμάρια εμπιστοσύνη,
19: 4 κουταλιές της σούπας υπομονή, 2 κουταλιές του γλυκού επιμονή,
20: 4 κιλά συνεννόηση,
11: 2 κιλά αλληλοσεβασμός
18: και τέλος 3 κιλά ανιδιοτέλεια.
11: Και πώς τελικά εκτελείται αυτή η συνταγή?
13: Σε ένα μπολ που έχει σχήμα καρδιάς,
18: ανακατεύουμε τον αλληλοσεβασμό με την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια.
14: Στη συνέχεια προσθέτουμε την συνεννόηση, την αγάπη και τις κουταλιές με την υπομονή και την επιμονή σιγά σιγά.
19: Κατόπιν ρίχνουμε την εμπιστοσύνη πολύ αργά. Τέλος το ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα.
17: Και το μοιραζόμαστε με τον ή τους φίλους μας.
4: Καλή επιτυχία!
10: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Η κοινότητα σε δράση. Καλώς ορίσατε στο podcast «Η κοινότητα σε δράση». Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες που γεννήθηκαν στο Δήμο μας. Ιστορίες προσφοράς, αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανθρώπινης δύναμης. Μικρές πράξεις που αλλάζουν έναν τόπο. Εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Δήμαρχός μας είπε: «Η Τράπεζα Αίματος σώζει ζωές. Χρειάζεται ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή». Ο πρόεδρος της κοινότητας συμπλήρωσε: «Οι νέοι πρέπει να εμπνευστούν. Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής». Και ο εθελοντής αιμοδότης μας θύμισε κάτι απλό και αληθινό: «Το άγχος φεύγει. Η χαρά του να βοηθάς μένει».
1: Σύλλογος Κυριών και Φιλανθρωπία. Όταν οι πλημμύρες χτύπησαν το Δήμο μας, ο Σύλλογος Κυριών δεν περίμενε. Άνοιξαν τις αποθήκες τους, τα σπίτια τους, τις καρδιές τους. Τρόφιμα, κουβέρτες, ρούχα, οικιακές συσκευές, όλα συγκεντρώθηκαν με αγάπη. Η πρόεδρος μας είπε: «Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη». Και οι μαθητές έδειξαν ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία.

Νερό, περιβάλλον και λειψιδρία. Το νερό είναι ζωή και όμως απειλείται. Οι αναλύσεις δείχνουν καλή ποιότητα, αλλά η υφαλμήρωση, τα λιπάσματα και η κλιματική αλλαγή πιέζουν τα υδάτινα αποθέματα. Οι αγρότες παλεύουν με ξηρασία, άγωνα εδάφη και ποτάμια που άλλοτε ξυχυλίζουν και άλλοτε στερεύουν. Η λύση, καθαρισμός ποταμών, έργα προστασίας και πάνω απ' όλα υπεύθυνη χρήση από όλους μας. Οικονομικός μετανάστης και ένταξη. Ο εργάτης γης που συναντήσαμε μίλησε με απλότητα. Ήρθα για δουλειά. Θέλω μια ζωή αξιοπρεπή. Η κοινότητα τον αγκάλιασε. Το βοήθησε με τη γλώσσα, με τα χαρτιά, με την καθημερινότητα. Το όνειρό του να φέρει την οικογένειά του κοντά. Το μήνυμά του στους μαθητές. Σεβασμός, φιλία, αποδοχή.

Κοινωνικό φροντιστήριο. Η Εθελόντρια Εκπαιδευτικός του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου διδάσκει χημεία σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Παρά τα τεχνικά εμπόδια, η χαρά της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας είπε, όταν μία μαθήτριά μου είπε ότι έγραψε 20 στη χημεία, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι άξιζε κάθε λεπτό. Οι μαθητές και οι γονείς δείχνουν ευγνωμοσύνη. Και η ίδια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός ενώνει την κοινωνία. Τμήμα ΖΕΠ και ένταξη μαθητών Ρωμά. Στο σχολείο μας λειτουργεί και το τμήμα ΖΕΠ, μια δομή που στηρίζει μαθητές Ρωμά με γλωσσικές δυσκολίες. Η διευθύντρια μας εξήγησε ότι το 2010 υπήρχαν λίγα παιδιά που δεν μπορούσαν να γράψουν ή να διαβάσουν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει φτάσει στα 15. Έτσι ιδρύθηκε το ΖΕΠ, ένα πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Σήμερα φοιτούν περίπου 17 παιδιά. Ενισχύουμε το γραμματισμό, τη γλώσσα και ίσως το πιο σημαντικό, την κοινωνικοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές Ρωμά συμμετέχουν σε δράσεις, γιορτές, αθλητισμό, ακόμη και στην εφημερίδα του σχολείου. Οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί και το σχολείο προσπαθεί να αποτρέψει τη μαθητική διαρροή. Η διευθύντρια μας είπε: θέλουμε να τα δούμε να γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.

Δεντροφή είτε στο σχολείο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν δυνάμεις και φύτεψαν δέντρα στο σχολικό κήπο. Μία γαζία φυτεύτηκε στη μνήμη ενός λουλουδιού που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Η δράση έδειξε ότι όταν συνεργάζεται μία κοινότητα, ο χώρος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

Κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες από το 2014 με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Ο Δήμος τονίζει ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτεραιότητα, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στηρίζει ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Η ομάδα προσφέρει συντροφιά, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία. Η κυρία Μαρία περίμενε κάθε Τρίτη με αλλαγίδες. Μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η υπηρεσία.

0: Καπί. Το καπί είναι ένας ζωντανός χώρος. Γυμναστική, χοροδία, συζήτησης, εκδρομές. Η κυρία Δέσποινα, 95 ετών, έρχεται κάθε μέρα για να δει τις φίλες της. Οι συνεργασίες με σχολεία φέρουν χαρά και γεφυρώνουν γενιές.
1: Ημιμαραθώνιος. Ο ημιμαραθώνιος ξεκίνησε το 2014 με 300 συμμετοχές και δεκάδες εθελοντές, προβάλλει την ομορφιά του ποταμού και του τόπου και προωθεί το σεβασμό στο περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ως δρομείς ή εθελοντές και να εμπνευστούν από τη δύναμη του αθλητισμού. Από την αιμοδοσία μέχρι το ΖΕΠ, από το καπί μέχρι τον ημιμαραθώνιο, η κοινότητα ζει μέσα από τις πράξεις μας. Μικρές ή μεγάλες, όλες έχουν δύναμη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ας μείνουμε σε δράση.

0: Yeah, it's got better energy.
1: Yeah, and I think
2: let's do it.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζλ, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
7: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
8: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
9: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
10: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω. Νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
11: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
12: Τι ωραίο νησί.
13: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
14: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
13: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
15: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
16: Άρχισε να νυχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
17: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
18: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
19: Θες να μιλήσουμε μαζί?
20: Πώς σε λένε?
21: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
22: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
23: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
24: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον παπά σου για να σε προφυλάξουν από τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.

Thanks. Yeah. Well, here we are.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Μου με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ.

ότι αυτά που θες είναι μεγάλα και αυτά που νιώθω εγώ είναι μικρά. Μη μου λες χωρίς πέρα πως θα πετάξεις, πως θα μ' αλλάξεις, πως θα την ψάξεις.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα ουσιώδες ερώτημα. Τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι ενεργός πολίτης?
1: Σημαίνει να νοιάζεσαι, να μην κλείνεις τα μάτια, να μην μένεις αμέτωχος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Σημαίνει πως όταν ακούς για την κλιματική αλλαγή, αντί να πεις «δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα», ξεκινάς αλλάζοντας πρώτα τις δικές σου συνήθειες. Σημαίνει πως όταν βλέπεις ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, αντί να το προσπεράσεις αδιάφορα, κοντοστέκεσαι και αναρωτιέσαι «τι μπορώ να κάνω εγώ?». Γιατί ενεργός πολίτης είναι αυτός που είναι παρόν, όχι στα λόγια, στη πράξη.
0: Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές ιστορίες με το ίδιο όμως αίτημα. Μη με αγνοείς.
1: Και τότε έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή, η στιγμή της επιλογής. Θα μείνεις θεατής ή θα γίνεις η σπίθα της αλλαγής?
0: Καθίστε αναπαυτικά, η πρώτη μας ιστορία ξεκινά.
2: Μέρα που δάγκωσα την τύχη μου. Γεια σας, είμαι ο Μπρούνο. Μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είμαι Ιταλόσεφ, είμαι σκύλος. Αδέσποτος μεν, με προσωπικότητα δε. Σπίτι μου, ο δρόμος. Κρεβάτι μου, ένα χαρτόκουτο. Και γείτονας, η γάτα Λόλα. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Κάθε μέρα μου ξεκινάει με την ίδια προσευχή. Θεέ μου, δώσε μου λίγη αγάπη ή έστω λίγο νερό χωρίς γεύση από φτερό περιστεριού. Αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ξύπνησα πεινασμένος, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο φούρνο της κυραπαγώνας και τότε ένα μικρό ανθρωπάκι με πλησίασε. Κρατούσε ένα κουλούρι. Ήμουν έτοιμος για το μεγάλο φαγοπότι. Και εκείνη την ώρα με χαΐδεψε. Σοκ. Να το φας όλο σκυλάκι και να ξανάρθεις πάλι αύριο. Ναι. Αν είχα δάκρυα θα έκλαιγα, αλλά είμαι σκληρό παιδί του δρόμου. Και έτσι σήμερα αποφάσισα να ξαναπιστέψω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χεράκι. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξα. Δεν είμαι πια ο σκύλος του δρόμου, είμαι ο Μπρούνο, με όνομα, με κουλούρι, με ελπίδα.

ο Μπρούνο και αυτό ήταν το podcast μου. Μην ξεχνάς, ένα χάδι μπορεί να αλλάξει μια ουρά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, η νύχτα που κρύφτηκα στο σούπερ μάρκετ, ΓΑΒ. Αν τύχει να δεις κάποιον σαν και μένα στο δρόμο, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, άλλαξε τον κόσμο μου.

0: Από τον Μπρούνο που λαχταρά ένα χάδι στον πλανήτη μας που φλέγεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Μια αθώα ψυχή και μια πληγωμένη γη. Δύο φωνές που ενώνονται.
0: Μα ποιος ακούει?

0: Καλησπέρα σας. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα σας διηγηθούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που δεν συμβαίνει σε κάποιο μακρινό βασίλειο, αλλά εδώ, στο δικό μας πλανήτη. Είναι μια υπόθεση θερμή, πολύ θερμή.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που συμβαίνει όταν ο πλανήτης μας παγιδεύει τη ζεστασιά, σαν να φοράει ένα αόρατο παλτό και αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνει. Όχι γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί δεν μπορεί πια να δροσιστεί.
0: Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα. Φτιάξαμε δύο μικρές γέες. Μία που τη σκεπάσαμε με μεμβράνη, σαν να τις βάλαμε παλτό, και μία που έμεινε ξεσκέπαστη, με το κοντομάνικο μπλουζάκι της στο κρύο.
1: Και τι έγινε? Η σκεπασμένη γη άρχισε να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται, μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Η ζέστη δεν μπορούσε να φύγει. Έμενε παγιδευμένη μέσα.
0: Ακριβώς όπως και ο πλανήτης μας. Όταν στην ατμόσφαιρα συγκεντρώνονται αέρια, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, η γη δεν μπορεί να ανασάνει. Και τότε οι πάγοι λιώνουν, ο καιρός αλλάζει και ο κόσμος μας υδρώνει.
1: Μα δεν τελειώνει εδώ η ιστορία μας, γιατί ο ήρωας δεν είναι σε κάποιο βιβλίο, ούτε σε ταινία με κάπα και μάσκα. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ναι, εσύ, που τώρα μας ακούς.
0: Φύτεψε ένα δέντρο, σβήσε τα φώτα που δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο ή περπάτησε. Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μικρές κινήσεις ίσως, αλλά αν τις κάνουν πολύ, το αποτέλεσμα μεγάλο.
1: Και το πιο σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα και κάνε τους άλλους να σε ακολουθήσουν.
0: Γιατί το μέλλον μας δεν είναι φούρνος μικροκυμάτων.
1: Η γη σε χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα!

0: Αφού ακούσαμε τη γη να φωνάζει για βοήθεια και τον Μπρούνο να διψάει για αγάπη, η ευθύνη περνά σε εμάς.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Τι κάνω εγώ? Γιατί αν όχι εγώ, τότε ποιος? Αν όχι τώρα, τότε πότε?

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκαρδούλα μου.
4: Τίποτα, απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα, πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία, συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Για να είναι όλοι μαζί μου και με κορυδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου, θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνο σαν και εμένα.
10: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους. Γιατί δεν τάμε να μιλήσω. Τε με πάντα ένα τένος.
11: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα. Σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πως με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα?
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Θα μου μιλήσει για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Έματα και ζούλες λέξεις.
23: Καλά, είσαι με ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστα!
25: Μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου σε καθρέφτη, μου θυμίζει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Δεν φύγει ο πόνος, δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
29: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας στη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
30: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Αχ, άντε Στέφανε, θα αργήσουμε.
2: Θα προλάβουμε, μην ανησυχείς.
1: Βάλε λίγο ραδιόφωνο τουλάχιστον. Πόπο, τι ωραίο τραγούδι. Δυνάμωσέ το λίγο. Μου θυμίζει την εκδρομή που είχαμε πάει στο γυμνάσιο με τον Κυριάκο και τη Δήμητρα.
2: Ναι, να το δυναμώσω, αλλά μην τρακάρουμε κιόλας.
1: Καλά, αυτοί δεν βλέπουν που πάνε. Πώς τρέχουν έτσι?
3: Θα τρακάρουμε, είναι δυνατόν.
4: Πρόσεχε!
3: Μας τράκαραν, τώρα θα γίνει χαμός.
1: Ευτυχώς υπάρχει τροχονόμος.
3: Βγείτε όλοι έξω από τα μάτια σας. Συγγνώμη κύριε, ξεπεράσατε κατά πολύ το όριο ταχύτητας.
1: Δέσποινα!
5: Δήμητρα!
3: Στέφανε!
2: Κυριάκο!
3: Συγγνώμη, γνωρίζεστε?
4: Ναι, είμαστε φίλοι από τα παλιά.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
6: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη για το 2026 εκπομπή του δεύτερου Γενικού Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Καραγιάννη, πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας, Αιγαίες Βεργίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μάθαμε ότι το σωματείο ανήκει στην ομάδα του Be Active. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό.
2: Λοιπόν, το 2023 είχα κάνει ένα αίτημα στο Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ζητούσαμε να συνεργαστούμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, το Be Active, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος του είναι να μπει ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, τους άρεσε όλη αυτή η πρωτότυπη δράση και ό,τι θέλαμε να υλοποιήσουμε, και έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active, που ως στόχο πάντοτε έχουμε τη συμπερίληψη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και φυσικά δίνουμε χώρο και φωνή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες με αναπηρία, να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και διάκρισης. Και κάτι τελευταίο πάνω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active είναι ότι όλες οι δράσεις που κάνουμε στοχεύουν στη συνύπαρξη με μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και αθλητών με αναπηρίες, που είναι το μεγαλύτερο μάθημα για όλους.
3: Από όσο γνωρίζουμε, ένας από τους αθλητές του σωματείου, ο Νίκος Τουλίκας, είναι γιος σας, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θα θέλετε να μας διηγηθείτε πώς ήταν η παιδική του ηλικία?
2: Φυσικά. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1995, πήγε σε δημοτικό σχολείο σε τμήμα ένταξης και επίσης με παράλληλη στήριξη από την Δευτέρα μέχρι και την Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου. Η ζωή του πώς ήταν, η καθημερινότητά του? Ο Νίκος ήταν ένα απόμακρο παιδί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα παιδιά της ηλικίας του, παρόλα αυτά προσπαθούσε να μιμηθεί και να κάνει παρέα μαζί τους μέχρι ένα βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούσε. Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μας το 2012, όταν επιλέχθηκε να συμμετέχει στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες με τα Special Olympics στη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν, το 2012 τον στείλαμε για 15 μέρες στις Άλπεις μόνος του, για να μπορέσει μαζί με την υπόλοιπη την ομάδα να προετοιμαστεί για τους παγκόσμιους αγώνες. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί έπρεπε να μάθει να ντύνεται μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται μόνος του και να σταθεί μακριά από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά φύγανε το Φεβρουάριο του 2013 στους παγκόσμιους αγώνες στην Νότια Κορέα και από εκεί ήρθε με τα πρώτα του τα μετάλλια στο σκι αντοχής. Μέχρι και σήμερα ασχολείται με το στίβο και με τις μεγάλες αποστάσεις και συμμετέχει σε διάφορους αγώνες δρόμου ανά την Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού?
2: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τριών ειδών γονείς. Είναι οι γονείς που αποδέχονται 100% την αναπηρία του παιδιού τους και προσπαθούν να μπορέσουν να το βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Υπάρχουν οι γονείς που ναι μεν αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού τους, αλλά περιμένουν μόνο από τις λογοθεραπείες και τις εργοθεραπείες και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρήζει το παιδί για να βοηθηθεί, που χωρίς προσωπική δουλειά από τον ίδιο το γονιό, όσες θεραπείες και να γίνουν, δεν θα υπάρχει βελτίωση που πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους, θεωρούν ντροπή ακόμα και να το συζητήσουν και ενδεχομένως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό, από μία απλή μαθησιακή δυσκολία, μέχρι οποιαδήποτε αναπηρία, όπως είναι η νοητική στέρηση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και οποιαδήποτε άλλη αναπηρία μπορεί να υπάρχει. υπάρχει στο παιδί. Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πληρώνει το ίδιο το παιδί, γιατί όταν κάποιος γονιός δεν αποδέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το ίδιο το παιδί.
1: Επίσης πιστεύετε ότι η Αλεξάνδρεια είναι αρκετά προσβάσιμη και φιλική ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων?
2: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που θα κάνουμε έχουμε και την προσβασιμότητα, πόσο προσβάσιμο και φιλικό είναι το σχολείο μας σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα πόσο προσβάσιμη είναι η Αλεξάνδρεια για τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από χρόνια είχα συμμετέχει σε μία δράση που είχε γίνει για τα άτομα με κινητική αναπηρία, όπου βγήκαμε με τα αμαξίδια και με άτομα με κινητική αναπηρία στους δρόμους της πόλης μας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η δρόμη. Δυστυχώς η προσβασιμότητα στην Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ λίγη, μέχρι που θα έλεγα ότι και εκεί που υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμη είναι τόσο κακοφτιαγμένη που επίσης χρειάζονται κάποιες διορθώσεις.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι διορθώσεις για να γίνει πιο προσβάσιμη και φιλική Αλεξάνδρεια και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις διορθώσεις αυτές?
2: Όλα ξεκινάνε από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα που θέλουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε? Καταρχήν, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κατηλημένες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που χρήζουν και έχουν την ανάγκη για να σταθμεύσουν εκεί. Οι ράμπες επίσης ή θα είναι κακοφτιαγμένες ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν στους δρόμους. Τι άλλα εμπόδια υπάρχουν? Τα τραπεζοκαθίσματα στις καφετέριες, όπου εμποδίζουν τις λωρίδες όδευσης για τους τυφλούς. Ή ακόμη τα φανάρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για όλους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο ήχος στο φανάρι για να μπορεί και ένα άτομο με τύφλωση μέσω του ήχου να είναι εύκολη η προσβασιμότητά του για να περάσει το δρόμο απέναντι. Αυτά νομίζω τα βασικά που θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα είναι οι δρόμοι να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρίες, τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για έναν παππού, για έναν ηλικιωμένο, για μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρουτσάκι. Γενικότερα, τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σύσταση και στις καφετέρειες, οι οποίες έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμποδίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
3: Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ζητώντας από την κυρία Έφη να δώσει κάποια μηνύματα στο ακροατήριό μας.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά ζήτημα δικαιωμάτων, ότι η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρμοστεί και όχι οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρία. Και το τελικό μήνυμα που στέλνω προς όλους είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα, προσβάσιμες πόλεις, προσβάσιμες υπηρεσίες και πάνω απ' όλα μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που δεν θα περισσεύει κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο αθλητισμός είναι υγεία.
5: Μέσα στον αθλητισμό κάνουμε καινούργιους φίλους.
6: Μάθετε τον αθλητισμό στη ζωή σας.
7: Όλοι έχουμε
8: δικαίωμα στην εκπαίδευση,
9: δικαίωμα στην υγεία,
10: δικαίωμα στην ψυχολογία,
11: δικαίωμα στο σεβασμό.
7: Όλοι έχουμε δικαιώματα.
9: Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και τα δικαιώματα.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Με την ένταξή μου στο κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Η όρεση ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και ο θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ειδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
8: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
9: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά, ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσεις το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
10: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
7: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα να την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Να την καταχώρηση του στοιχείου ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
11: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμούς στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά τον χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
12: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
13: Για τις αγορές μας, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή τις κάρτες αποθηκευμένης αξίας, τις λεγόμενες προπληρωμένες.
14: Πειραματικό γυμνάσιο
15: Πάτρας. Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
16: Στη φιλία λέμε ναι. Θέλω να έχω φίλους.
17: Δεν μου αρέσει να είμαι μόνη μου.
18: Είναι όμορφα να έχεις φίλους που μπορείς να εμπιστευτείς
19: και να μοιραστείς σκέψεις και τα συναισθήματά σου.
20: Μια αληθινή φιλία είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο δώρο.
21: Ο αληθινός φίλος δεν χαίρεται με τη λύπη σου
22: και δεν στεναχωριέται με τη χαρά σου.
23: Όταν δεν είσαι καλά,
24: οι φίλοι σε κάνουν να χαμογελάς.
25: Φίλος αγαπάει για αυτό που είσαι και σε στηρίζει.
26: Χαίρεται με τη χαρά σου.
27: Πονάει με τον πόνο σου.
28: Και δεν ζηλεύει την ουσία.
29: Ο αληθινός φίλος σου συμπαριστέκεται στις δύσκολες στιγμές.
30: Όταν έχω φίλους, αισθάνομαι υπέροχα.
31: Το παιχνίδι δεν αξίζει χωρίς τους φίλους μου.
0: θέλω να έχω φίλους.
1: Δεν μου αρέσει να είμαι μόνος μου.
2: Στη φιλία λέμε
3: ναι!
15: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: When you walk through a storm.
5: Η φιλία είναι το πολυτιμότερο καθώς στον άνθρωπο. Όταν υπάρχει αληθινή φιλία, είμαστε μία ψυχή σε δύο σώματα. Αληθινός φίλος είναι αυτός που βλέπει τον πόνο στα μάτια σου.
6: Όταν όλοι πιστεύουν το χαμόγελο στα χείλη σου.
7: Φιλία είναι να αγαπάς,
8: να σέβεσαι, να εκτιμάς και να εμπιστεύεσαι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί». Με την υβριοπομπή του Φίβου Δελιβοριά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Όταν ο ήλιος ψάχνει φως». Μια επίκαιρη ματιά μεταμουσικής. Λοιπόν, όλα άρχισαν στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό ηχητικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα «Όταν είναι ο ήλιος» της Ζορζ Σαρή, το οποίο είναι ένα αντιπολεμικό έργο, αρκετά επίκαιρο, καθώς τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν το τώρα, αλλά και η αντίσταση που προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε.
1: Εδώ θα συζητήσουμε πώς συνδέουμε τα γεγονότα του κειμένου με τη σημερινή εποχή.
0: Μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν στο θεατρικό αναλόγιο και πώς αυτά συνδέονται με τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Ναι, πώς συνδέεται με το τώρα, ποια είναι η αντίσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αντίσταση αυτή τη στιγμή.
2: Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή του έργου, όπου
0: ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία όμως πήρε άλλη τροπή όταν ένας άνθρωπος φώναξε στην ουσία στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά και είπε:
3: «Πού είναι το τουφέκι σας?
4: Οι άλλοι πολεμάνε στο μέτωπο και σκοτώνονται!»
3: Έγινε τότε μία φασαρία, πέσανε πάνω του και το χτυπούσαν.
4: Νόμιζες θα πεθάνει.
3: Του ξέσχισε ένα σακάκι και ύστερα έφτασε η αστυνομία και το μάζεψε.
0: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Και φαίνεται και το γεγονός ότι ήταν δικτατορία τότε, το ότι έπεσε πάνω του η αστυνομία.
1: Επίσης, βλέπουμε τούτο το θέμα της εξουσίας και της αδικίας που ελαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων. Και βλέπουμε το και στη σημερινή εποχή που οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να το συζητούν με άλλους ανθρώπους.
5: Ναι, αλλά κιόλας λέει εδώ ότι δεν ήξερες που να πας. Δηλαδή, φοβόταν ότι άμα πας κάπου θα σε σκοτώσαν τον άλλον.
0: Το χτύπησαν.
3: Ναι,
0: αυτό βλέπουμε και τώρα στις διαδηλώσεις όπου τα ΜΑΤ κάθε φορά επεμβαίνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ αστυνομική βία.
5: Ναι, και χωρίς λόγο.
0: Πραγματικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, τα ΤΕΜΠΗ, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μορφές αντίστασης τα τελευταία χρόνια, υπήρχε τρομερή αστυνομική βία. Χτύπησαν ηλικιωμένους, χτύπησαν παιδιά της ηλικίας μας, έριχναν δακρυγόνα. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες, πάρα πολύ
5: φοβητσιάρικες.
0: Αυτό που έλεγαν, ευτυχή κακιά η ώρα, και βέβαια σε παρέθεση χώρα, χ.
1: Θέλω να προσθέσω σε τούτο που είπε η Νίνα ένα γεγονός που έγινε στο εργοστάσιο του θείου μου, ότι μια μέρα επήρε φωτιά ένα μεγάλο χωράφι απέναντι και καλέσαν αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έλαβαν μέτρα προστασίας. Ενώ ούτε για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, αλλά
5: και τους πολίτες.
1: Ναι, ούτε τους πολίτες.
3: Τώρα μου θυμίσατε το τραγούδι του Τζίμι Πανούση,
1: Νέο Έλληνα.
0: Στο μονέτα του.
4: Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, οι πρισμένες κοιλιές γίνονται καρφιά που με τρυπάνε, με πονάνε. Όταν θα τελειώσει τούτος ο φρικτός χειμώνας, θα γράψω μια τραγωδία που θα αρχίζει έτσι. Πατάω ένα κουμπί
6: και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει πάει.
4: Ύστερα θα παρουσιάζεται ο χορός, παιδάκια σκελετωμένα που θα τραγουδάνε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Πεινάω, θα τον τραγουδάνε σε μονότονο ρυθμό. Πεινάω.
3: Μένουν νηστικοί όλη μέρα. Και το βράδυ τρώω σαν δράκος. Τρώω και ας μην πεινάω. Τρώω για να μην σκέφτομαι. Τρώω γιατί δεν έχω που αλλού να ξεσπάσω. Παραγγέλνω για δύο άτομα. Δεν περιμένω παρέα. Για μένα είναι όλα. Για μένα.
5: Πολλοί άνθρωποι πεινούσαν την ώρα του πολέμου.
7: Όντως, τώρα ας πούμε στην Παλαιστίνη τα παιδιά πεινάνε.
0: Όπου είχαν αποκλείσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ, κάνουν το ένα έγκλημα πολέμου μετά το άλλο.
5: Αυτό το απόσπασμα με την Στέβη Τσούτσι, να θυμηθώ να μην φάω, μου συνδέει πάρα πολύ τη ζωή μου πριν πάρα πολύ καιρό. Πάντα σκέφτομαι τι θα φάω γενικώς και το να τρώω ήταν το safe place μου.
0: Τώρα μου θύμισες όταν ήμουν μικρή, ως και όσο διάβαζα το βιβλίο που έλεγε για την Ελένη, την αδερφή της ζωής, η οποία ήταν πιο παλιά παχουλούλα και κατά τη διάρκεια του πολέμου αδυνάτησε γιατί δεν είχαν να φάνε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, κοίτα να δεις, να είχαμε και τώρα ένα πόλεμο. Η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο, θα μπορούσαμε να πούμε και από τις νούμερα είναι σκέψεις μας. Ενώ υπάρχουν τόσο ουσιώδη πράγματα, εγώ σκεφτόμουν να είχα ένα ωραίο σώμα, έτσι αδυνάτιζα. Και έλεγα βέβαια να σταματούσε στο σημείο να μην έχουμε τεντυπανισμό. Όχι, εδώ πέρα αγάπη μου.
5: Το έχεις σκεφτεί, το έχεις σκεφτεί.
0: Ναι. Και μετά νιώθω πολύ άσχημα που το σκεφτόμουν.
5: για να αδυνατήσουμε.
4: Ναι. Πόση προπαγάνδα χρειάζεται για να σκεφτόμαστε μακάρι να είχαμε πόλεμο για να αδυνατήσουμε. Είναι τρομερό.
7: Εδώ κολλάει να πούμε και το τραγούδι, τα κούνια για καρφιά της Ιουλίας Κραμπατάκη.
4: Που λέει, ας πούμε, για την εμφάνιση, κολλάει με την πείνα που αναφερθήκαμε, τις διατροφικές διαταραχές.

0: σκότωσες. 5-10% πόσους?
1: Ζωή, μου μιλάς για τον πόλεμο και είναι σαν να μου μιλάς για πανηγύρι. Με ρωτάς πόσους σκότωσα και είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια. Στην Νάπολη ίσως ένα σπίτι σαν το δικό σας. Ίσως η βόμβα να πέσε πάνω τους. Πάνω στα όνειρά τους και στις ελπίδες τους. Ναι, το καθήκον μου θα το κάνω ίσα με την τελευταία στιγμή. Και θα φοβάμαι και θα χαίρομαι και θα αμφιβάλλω, αλλά και θα σκέφτομαι. Δεν είμαι κανένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Είμαι άνθρωπος και θέλω να μείνω άνθρωπος.
0: Τώρα γίνονται άλλοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Στη Γάζα, η οποία είναι γενοκτονία, δεν είναι πόλεμος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Περικλής είναι ότι σε ένα σπίτι στην Νάπολη θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και η βόμβα που έριξα να γκρέμισε τα όνειρά τους, τις ζωές τους. Άρα, το σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τον άνθρωπο και όχι τόσο με την καταγωγή.
2: Το τραγούδι «Πατρίδα» αναφέρεται επίσης για τον πόλεμο και συγκεκριμένα για τις καταστάσεις που βρίσκονταν οι άνθρωποι.

0: θαύμα που έχει η γιαγιά μου, που τώρα είναι 87 χρονών και τότε ήταν νέα με 4 παιδιά, που έπρεπε να ξεσηκωθεί τη νύχτα μέχρι τώρα, που το 1974 που έγινε εισβολή νύχτα, δεν ξαναέβαλε νυχτικό, επειδή φοβάται ότι αν γίνει κάποιος πόλεμος μέσα στη νύχτα, θα προλάβει να αλλάξει ρούχα, ούτε να προλάβει να προστατευτεί για το κρύο, ξέρω εγώ.
1: Οπότε κοιμάται με τα ρούχα της.
0: Ναι, δεν ξαναέβαλε νυχτικό.
2: Μα πού ήταν όταν έγινε?
0: Ήταν σπίτι της, έτσι μάνα του.
2: Πολύ τραγικό δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τόσο βαριά και τόσο γεμάτη, αλλά είναι τόσο δύσκολο να την κουβαλήσει κάποιος και θέλει να δώσει μια μεταφορά ότι η μικρή βαλίτσα ενώ ότι κουβαλά ένας άνθρωπος μετά από τον πόλεμο, ότι έχουν έναν τραύμα, ότι είναι τόσο βαρύ το βάρος πάνω στην πλάτη τους, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές αναμνήσεις που τα αγαπημένα τους μέρη, που τώρα είναι κατεχόμενα.

0: σε κρατήσει.
1: Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει αιώνια.
2: Κάποτε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Βάρβαροι, Γερμανοί, βάρβαροι.
2: Ποιος δεν είναι βάρβαρος στον πόλεμο, στο κάτω-κάτω είναι εχθροί μας.
1: Λένε πως πιάσανε πολλούς.
2: Γιατί να ανακατευτούν, τώρα να τι παθαίνουν.
1: Ας κάθονται φρόνημα. Τι φταίμε εμείς.
2: Αλήθεια, τι φταίμε εμείς.
3: Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δε κομμουνιστής.
4: Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, αισιόπησα.
1: Δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκράτης.
3: Όταν πήραν τους συνδικαλιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δα συνδικαλιστής.
1: Όταν πήραν εμένα.
2: Όταν πήραν εμένα.
5: Δεν υπήρχε κανείς πλέον που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί.
2: Ακούστηκε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μάρτιν Νίμελερ.
6: Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το τραγούδι του Πάνου Βλάχου.
7: Με τη φράγκα, με τη φράγκα.
8: Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις, κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
2: Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα από το θεατρικό μας αναλόγιο και με το ποίημα «Θα αντιστέκομαι» του Σαχίμ Αλ Κάσεμ.
9: Ε, όχι! Χρέος μας ήταν να πάμε! Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούνε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε από την πείνα. Η Ελένη από καιρό το έχει καταλάβει. Είναι οργανωμένη και εγώ γύρισα στην Αθήνα για να αγωνιστώ. Τι, θα καθίσουμε με δεμένα χέρια να μας φάξουνε? Μόνο μία ελπίδα έχουμε για να σωθούμε. Την αντίσταση.
3: Ίσως να στερηθώ για το ψωμί μου. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.
5: Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή.
4: Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Πιθάρια, έπιπλα και σκεύη.
3: Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν μπαζαρεύω.
5: Κι ως τον ίστα το χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη, νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Αγαπητοί συμμαθητές, είμαστε
4: η Ραφαηλία Παπασούλη
3: και η Σοφία Σακή
4: από το Α1.
3: Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα διάλογο ώστε να λύσουμε μερικές από τις απορίες σας. Απορίες που έχουν να κάνουν με την προέλευση του ραδιοφώνου και την τεχνολογία του. Ας ξεκινήσουμε.
4: Ερώτηση 1.
2: Πότε εφευρέθηκε το ραδιόφωνο? Ποιος το εφήβρε?
3: Το ραδιόφωνο δημιουργήθηκε από τον Γουλιέλμο Μακρόνι, ο οποίος κατάφερε να μεταδώσει ηχητικά μηνύματα Μόρς μέσω ερτζιανών κυμάτων. Μέχρι τότε, η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιούνταν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις και όχι ως τρόπος μετάδοσης ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας.
5: Ερώτηση 2.
3: Πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο?
2: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενώ σε όλον τον κόσμο 43.973.
4: Ερώτηση 3.
2: Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ραδιοφωνικός σταθμός?
3: Αυτό θα το μάθουμε μαζί στον καλό που θα πραγματοποιηθεί από τον δημοσιογραφικό όμιλο του σχολείου μας.
4: Ερώτηση 4.
3: Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου ραδιοφωνικοί σταθμοί?
2: Πραγματικά υπάρχει χώρα στην οποία έχουν απαγορευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτή η χώρα είναι η Νορβηγία.
4: Ερώτηση 5.
2: Πότε ήρθε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα?
3: Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 με πειραματικές προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους φορείς.
4: Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Ονομάζομαι Δύναμη Φιλίας και βρίσκομαι εδώ ως υποψήφια για τη θέση εργασίας που αναρτήσατε.
8: Μάλιστα, Δεσποινής. Πείτε μας μερικά πράγματα για εσάς.
7: Είμαι μία σχέση που αναρτήσατε μεταξύ δύο περισσότερων ατόμων.
8: Και ποια είναι η προϋπηρεσία σας?
7: Εργάζομαι αδιάκοπα σε σχολεία, σε γειτονιές, σε πόλεις, σε χωριά.

0: αποφοιτήσα με άριστα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διασκέδασα τα νήπια, υποστήριξα τους εφήβους, ήμουν μαζί με τους φοιτητές. Κρατήσα παρέα στους ενήλικες και τους ηλικιωμένους.
1: Καλά όλα αυτά. Ξένες γλώσσες γνωρίζετε?
0: Μα φυσικά. Μιλάω άπτεστα. Όλες τις γλώσσες. Αγγλικά.
2: The power of friendship.
0: Αλβανικά.
3: Φουχίμια σοσερίς.
0: Σομαλικά.
4: Αγούντα σαχίπ την ημέρα.
0: Φαρσί.
5: Λουσία Κοντρατμάντ.
0: Πορτογαλικά.
6: Ουποντέρντα μιζάντι.
1: Συστατικές επιστολές έχετε?
0: Βεβαίως. Συστήνομαι.
7: Όταν θέλεις να μοιραστείς τη χαρά σου.
8: Όταν νιώθεις αδύναμη.
9: Όταν όλα είναι μαύρα γύρω σου.
1: Συγχαρητήρια Δεσποινής. Προσλαμβάνεστε στη ζωή κάθε ανθρώπου. Με σύμβαση αορίστου χρόνου και πλήρως απασχόλησης. Η ανταμοιβή σας, ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
10: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κωνσταντινούπολη. Ένα διαχρονικό σταυροδρόμι.
2: Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων περιοχών. Γι' αυτό εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους την τεχνική διέρκεια βασίλευε. Προσπάθησαν δηλαδή να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
3: Πολύ καλό το κολπάκι μας με τους Έλληνες, Διέρηκε βασίλευε, χώρισε τους Έλληνες και τους κατέκτησε πανεύκολα. Κάποιοι όμως πήραν πολύ αέρα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για αυτούς. Δεν θα το αφήσω έτσι.
4: Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα, άρχοντά μου.
3: Και ποιος είσαι εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα?
4: Η δική μας πόλη συμμάχησε μαζί σας. Δεν αντισταθήκαμε στις λεγεώνες.
3: Μα ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εσάς λοιπόν θα σας έχω λίγο πιο αυτόν. Το δικαιούστε και για να σας ανταμείψω θα αναθέσω τη διοίκησή σας στον Λούκιο. Ναι, είναι Έλληνας, αλλά υποστηρίζει πολύ τους Ρωμαίους.
5: Και εμείς, έρχοντά μου, δεν κάναμε και κάτι. Απλά παλέψαμε για την πατρίδα μας.
3: Παλέψατε, Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αντιστέκεται σε μένα.
5: Μα είναι άδικο να μην έχουμε όλες οι πόλεις την ίδια μεταχείριση.
3: Άδικο! Εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Φρουρί, σε όλους αυτούς τους έξυπνους επαναστάτες θέλω να δείξετε τι θα πει ρωμαϊκή δύναμη.
2: Έτσι οι Ρωμαίοι γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και εργατέχνης, επέβαλαν βαρύτερα τους φόρους, εχμαλώτησαν τους κατοίκους και εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές. Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
6: Οι Ρωμαίοι, ωστόσο, δεν άργησαν να εντυπωσιαστούν από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους Έλληνες.
7: Είπατε, πιστεύω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στάση μας απέναντι στους Έλληνες. Όσο περισσότερο τους γνωρίζω, τόσο εντυπωσιάζομαι από τον πολιτισμό τους.
8: Αυτοκράτορά μου, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ο πολιτισμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός.
7: Τα σπίτια τους και γενικά τα δημόσια κτίρια της Αθήνας τα έχεις δει. Είναι συνδυασμένα, τόσο περίτυπα. Σκέφτομαι να αρχίσουμε να υιοθετούμε και εμείς ελληνικά σχέδια σε σπίτια και στα κτίρια μας. Τι λες?
8: Πιστεύω πως είναι εξαιρετική ιδέα. Εχρεωστεί όμως να καλέσουμε Έλληνες τεχνίτες και αθλητές στη Ρώμη, σωστά?
7: Φυσικά, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους, είπατε. Να ομορφύνει η πόλη μας. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να τη στολίσουμε με μεγάλματα και έργα τέχνη.
8: Εντάξει, κύριε, θα στείλω εγώ ανθρώπους στην Αθήνα να φέρουν τους καλύτερους.
7: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Α, και για να μην το ξεχάσω, κάτι πρέπει να γίνει και με την ελληνική γλώσσα. Να δώσω εντολή να προσλάβουμε και ένα δασκάλο για τα παιδιά μου. Οι Ρωμαίοι θα πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από τους ευγενείς έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν.
8: Εντάξει, αρχοντά μου. Δεν πρέπει όμως να παραμιλήσουμε για τη δική μας γλώσσα.
7: Όχι, βέβαια. Θα μεταφράσουμε τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα λατινικά και στα θέατρά μας. Θα ανεβάσουμε ελληνικές θεατραγωδίες και κωμωδίες.
8: Καλή ιδέα. Έτσι ο λαός θα γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα.
6: Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Ο Ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμα γύρω μας. Οι Ρωμαίοι για τρεις αιώνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο τους άνοικαν, γι' αυτό την ονόμασαν η θάλασσά μας. Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες.
8: Αυτή η περίοδο ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κλονίστηκε από εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Ο Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας, τυχώρησε τέσσερις περιφέρειες. Στη Δύση κυβέρνησαν ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος και στην Ανατολή ο Λυκίνος και ο Βαλέριος. Το σύστημα της αυταρχίας στην αρχή ήταν αποτελεσματικό και επανέφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία. Όταν όμως ο Διοκλητιανός παραιτήθηκε, οι τέσσερις συνάχορτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από αυτήν την εμφύλια διαμάχη, οι νικητές ήταν ο Λυκίνος στην Ανατολή και ο Κωνσταντίνος στη Δύση. Την περίοδο εκείνη, η σκληρή διωγμή των χριστιανών προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, την οποία οι δύο συναυτοκράτορες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
7: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Λυκίνη, η ειρήνη δεν θα αποκατασταθεί ποτέ.
9: Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα κατευνάσει το λαό.
7: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους χριστιανούς.
9: Συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, χωρίς να διώκεται γι' αυτό.
7: Μόνο με ένα διάταγμα θα γίνει αυτό επίσημα αντιληπτό. Έτσι θα σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι φόβοι.
9: Σωστά, Κωνσταντίνε. Θα υπογράψουμε ένα κοινό διάταγμα.
7: Το διάταγμα αυτό θα ισχύει σε όλη την αυτοκρατορία.
9: Θα το ανακοινώσουμε στο Μεδιόλεμο.
7: Με αυτόν τον τρόπο ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η ηρεμία.
9: Και οι χριστιανοί να πάψουν να νιώθουν στο περιθώριο.
7: Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Οι ενότητες αυτοκρατορίας είναι στα χέρια μας.
8: Το 313 μετά Χριστό, οι δύο συναυτοκράτορες υπέγραψαν το Μεδιόλεμο της Ιταλίας, διάταγμα της ανεκθρησκείας, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης μπορούσε να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Όμως, το 324 μετά Χριστό, οι συναυτοκράτορες συγκρούστηκαν στην Ανδριανούπολη. Νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε κοινωνοκράτορας. Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη. Αρχικά, οι κρατικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής δέχονταν συχνές επιθέσεις και η Ρώμη ήταν πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Επιπλέον, στη Ρώμη για πολλά χρόνια λατρεύονταν το Ρωμαϊκό Πάνθεο και εκεί έγιναν οι διωγμοί των χριστιανών.
7: Αυτοκρατορά μου, η απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο ήταν πολύ σωστή. Η Ρώμη δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη.
10: Ναι, ως αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, επειδή η πόλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το Ρωμαϊκό Πάνθεο και με τους σκληρούς διωγμούς των χριστιανών. Οι διωγμοί προκάλεσαν διχασμό και αναστάτωση στην αυτοκρατορία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, επειδή έκουσαν ένα νέο ξεκίνημα, βασισμένο στην ανεξιθρησκεία και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών.
7: Και πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή της θέσης της νέα πρωτεύουσας ήταν εξαιρετικά σημαντική.
10: Σωστά! Επέλεξε το Βυζάντιο, γιατί εκεί ενώνονται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία. Είναι στρατηγικό σημείο.
7: Οπωσδήποτε, Άρχοντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συναντιόνται έξινος Πόντος και η Μεσόγειος.
10: Ναι, η πόλη μας δεν έχει από εκεί όλα τα θαλάσσια πέρασματα. Και όχι μόνο. Το σημείο εκεί καταλήγει η Εγνατία Οδός και σκηνούν οι δρόμοι για τον Πόρειο με την Ασία και την Ανατολή.
7: Η αυτοκρατορία μας θα ενώνει έτσι τη Δύση και την Ανατολή.
8: Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η καινούργια πρωτεύουσα ονομάστηκε στην αρχή Νέα Ρώμη.
9: Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο έγινε το 324 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη θεμελιώθηκε το 324 μετά Χριστόν, αλλά εγκαινιάστηκε μετά από 6 χρόνια, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Ο Κωνσταντίνος ήθελε η νέα πρωτεύουσα να είναι αντάξια της αυτοκρατορίας και για το λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν για να την οχυρώσουν, αλλά και για να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης.
11: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, μεγαλειότατε μου, που είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε τη νέα μας πρωτεύουσα, το στολίδι της αυτοκρατορίας μας.
10: Εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν αδιάκοπα. 6 χρόνια τώρα είμαστε. Η Κωνσταντινούπολη πρέπει να αντέξει την αυτοκρατορία μας. Μεγαλοκαρπής και απόρθεται.
11: Αρχοντά μου, 6 χρόνια τώρα, οι καλύτεροι εργάτες και τεχνίτες φρόντισαν να είναι όλα όπως διατάξατε.
10: Σωστά είπατε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια ήταν η σωστή οχύρωση. Γι' αυτό επισκευάσαμε τα παλιά τείχη και την ακρόπολη της πόλης.
11: Και όχι μόνο μεγαλειότατη, χτίσαμε και νέα τείχη για τις νέες περιοχές της πόλης.
10: Πολύ σωταλές. Βέβαια, τόσο προσχολή και απόθετη η πόλη έγινε και υπέρλαμπη. Θα θαυμάζουν όλοι. Η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης, είπατε. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο σημείο.
11: Πράγματι μεγαλειότατο. Και όχι μόνο και η αγορά. Οι πλατείες και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας είναι στολισμένα με εξαιρετικά εργατέχνες.
10: και μην ξεχνάς όλα όσα χτίσαμε. Υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο να έχει τόσες όμορφες κρίνες, πλουτρά, υδραγωγεία ή δεξαμένες νερό.
11: Αδιαφυσβήτητα, η πόλη μας διαθέτει τις καλύτερες υποδομές.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλημέρα κυρία Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows, τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και την έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
3: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ.
2: Στο προσωπία, έτσι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
3: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο.
2: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
4: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
2: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθεια Helpline, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
1: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
2: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
3: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
4: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και στον
5: Υπάρχει μια ειρήνη. Άνθρωποι, πέστε ειρήνη.
6: Ειρήνη.

0: ASR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τι είναι για σένα η φιλία?
2: Μα φυσικά, μια σχέση ισοδυναμίας, μια τέλεια συνάρτηση. Έστω ότι ισχύουν τα εξής: η εκτίμηση στο μέγιστο, ο εγωισμός στο ελάχιστο, οι χαρές προπλασιάζονται ενώ οι λύπες διαιρούνται. Τότε το αποτέλεσμα είναι η φιλία να έχει πρόσωπο θετικό.
3: Για μένα ως αθλήτρια, στόχος είναι η νίκη. Το γήπεδο είναι η ζωή μου και οι συμπαίκτες μου οι αδελφοί μου. Η νίκη είναι ομορφότερη όταν τη μοιράζομαι και η ήττα ελαφρύτερη. Έτσι και στο γήπεδο της ζωής, στόχος μου είναι η νίκη. Πώς την πετυχαίνω? Μα φυσικά με τις συμπαίκτριές μου, τις φίλες μου. Και εδώ η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν τη μοιράζομαι και η λύπη πιο υπερφερτή. Συμπέρασμα! Η φιλία είναι η νίκη μου στη ζωή.
4: Η φιλία είναι σαν τα κάθε τσουνάμι.
5: Μερικά έχουν τόσο γερά θεμέλια που ούτε τσουνάμι δεν θα τα καταστρέψει.
6: Άλλα όμως χτίζονται βιαστικά και χωρίς σωστή βάση, ακόμα και μία στάλα καταφέρνει και τα γκρεμίζει.
7: Όσο μεγάλα και είναι τα κύματα, δεν θα μπορέσουν να διαλύσουν μία φιλία που έχει χτιστεί με αγάπη και εμπιστοσύνη.
8: Όπως λέει και η Ζορ Σαρή,
9: ενωμένες για πάντα σε θάνατο και σε ζωή.
10: Ο φίλος είναι αστέρι μου, οδηγεί στη σκοτάδια.
11: Με κρατάει από το χέρι, δεν φοβάμαι τα βράδια.
10: Ο φίλος είναι εκεί και μου λέει το λάθος.
11: Έχει φουλ υπομονή, συμβουλεύει με πάθος.
10: Ο φίλος είναι ασπίδα, με κρατάει ασφαλή.
11: Με γεμίζει ελπίδα και με κάθε οδηγή.
12: Όποιος τύπος μαθητή κι αν είσαι, μαθηματικός, αθλητικός, βιβλιόφιλος ή μουσικός, ένα πράγμα ξέρεις καλά.
13: Ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα φίλο.
0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
14: School Radio.
15: Τονώνει, δυναμώνει,
16: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
3: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
4: Ξέρετε τι είναι το bullying?
5: Όχι!
6: Bullying είναι όταν κάποιος
7: μας κοροϊδεύει
8: και μας πρόχνει.
9: Άσχημα λόγια.
10: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
11: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
12: ασφαλείς,
13: αγαπημένοι.
14: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
15: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
16: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
17: Και ξέρετε κάτι?
18: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
19: Γιατί στο σχολείο
20: δεν κοροϊδεύουμε,
21: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Eu acho que para mim, assim, olha, tem confiança com o Fritz, de Janati, católico, de Estado da Puta, que tô sala, como se da ferro, não sabe de cama, escolha.
1: E para o Rurista, vez para mim, que pus ali na remostá, ela é uma sepre penaína, e até a runa de aferrão, que ainda desate cá, e uma certa será da ver, e pego e o laças, que se horriza mais três histórias que para mim, e ainda se está parecidas.
2: Ο βασιλιάς και το αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά του σερβιριστού να είναι ανάλατα.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένο στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε, «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε που σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο Βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν,
1: έκατσε και έγραψε στη Σανταποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σαρδοποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, με όλη μου την αγάπη, το Βατράχι. Μόλις η Σαρδοποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σαρδοποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

0: ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό μας.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που κάθε μέρα επαναλάμβανε «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του γιατί συμβουλές και η σοφία του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να τον ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψες το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφό γέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφό γέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει, θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: World Radio Day 2024. This is the Palini Music High School Radio Team.
4: This is Fragiscos and my friends are
3: very happy to be here.
5: Άγγελος,
6: Χρήστος,
7: Μάριος.
8: We enjoy radio because we can express our feelings.
4: Our thoughts,
3: our concerns,
6: our favorite music.
3: We enjoy radio class because it's very democratic

0: Τι έχεις εσύ?
1: Σκέφτομαι.
0: Τι σκέφτεσαι?
1: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
0: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
1: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Πού αλλού, στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.
3: Το Τρίτο Γυμνάσιο Βόλου έλαβε μέρος σε μια μεγάλη φιλοζωική εκστρατεία προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για τα δικαιώματα των ζώων.
4: Έχετε σκεφτεί πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος με τα ζώα?
5: Όχι στην εκπαίδευση με στέρηση. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Σκέψου του. Όποιος υιοθετεί ζώα πρέπει να σκέφτεται ότι δεν είναι παιχνίδια και να το βλέπει σαν τον σύντροφό του. Όχι στη βία. Ναι στην υιοθεσία. Τα ζώα είναι φίλοι μας.
6: Όταν κάποιοι άνθρωποι σου επιτέθηκαν, τα σκυλιά γάβγησαν για σένα. Όταν θα επιτεθούν στα σκυλιά, ποιος θα γαβγίσει γι' αυτά? Επειδή σαν άνθρωπος είσαι πιο δυνατός, μην νομίζεις ότι μπορείς να κατακοποιείς. Ο πολιτισμός μας φαίνεται από τη συμπεριφορά μας στα ζώα. Συχνά κάνουμε διαμαρτυρίες για τον bullying στα σχολεία. Τις κάνουμε και για τα ζώα. Το αξίζουν. Όσοι κακοποιήσουν των ζώων έχουν και αυτά δικαιώματα όπως εμείς.
7: Ναι στα δικαιώματα των ζώων. Σεβασμό στα ζώα. Τα κακοποιημένα ζώα δεν μπορούν να μιλήσουν. Μίλησε εσύ. Βοήθησέ τα. Πολλές φορές τα έλογα συμπεριφέρονται σαν άλογα.
4: Δώστε σφαλιάρα στη συνείδησή σας και σταματήστε την κακοποίηση των ζώων. Τα ζώα είναι η φροντίδα για κάθε άνθρωπο. Αγαπάμε και φροντίζουμε τα ζώα. Η αγάπη για τα ζώα είναι το παν. Έχεις κοιτάξει ποτέ στα μάτια ένα δέσποτο σκυλί για να δεις η μοναξιά τι πάει να πει? Αγάπη ψάχνει, όχι για φαΐ. Προσοχή, ο άνθρωπος δαγκώνει ή σκοτώνει.
8: Στην ψυχιατρική, η σκληρότητα προς τα ζώα, είτε προέρχεται από ανηλίκους είτε από ενηλίκους, θεωρείται ισχυρή ένδειξη σοβαρής ψυχικής διαταραχής. Ιδιαίτερα, η δηλητηρίαση, συμπεριφορά παράνομη και προμελετημένη, συνδέεται συχνά με ένα αίσθημα ανεπάρκειας, το οποίο ο δράστης προσπαθεί να εξισορροπήσει μέσω του μίσους ή της απάτης προς τα ζώα, με την ανάγκη για έλεγχο, καθώς και με έναν κεντρικό και χειριστικό τρόπο του συσχετίζεστε με τους άλλους. Μελέτες που ερευνούν το ψυχολογικό προφίλ τέτοιων ατόμων επισημαίνουν ότι όσοι χρησιμοποιούν δηλητήριο φαίνονται σαν τα κακομαθημένα παιδιά που πάση θυσία θέλουν να γίνει το δικό τους. Είναι τα άτομα αυτά που θέλουν να ελέγχουν και να χειρίζονται τους γύρους τους, ναι, και που δρούν με κενότητα συναισθημάτων και χωρίς καμία επίγνωση ή συνέστηση του αντίκτυπου των πράξεών τους στους άλλους.
7: Ας παλέψουμε όλοι μαζί για τα δικαιώματα των ζώων. Είναι αθώα και το αξίζουν.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα. Μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας. Είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη. Δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο το τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παράδειγμα, στη σχολή.

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος φίλος πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά από τους φίλους μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε χαρίνει.
1: Εσύ τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα καλή, θα την κάνεις δηλαδή.
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ρωτήσεις έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τις λύνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τις λύνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για το και να την πω. Είναι ο κλειτός, αλήθεια.
1: Τι ξέρει, απλά θέλει την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση, τη γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλο βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Και είναι οι απαντήσει θεωρεί πω δεν είναι σωστέ, δηλαδή που μα δίνει το.
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστέ. Τι άλλε απαντήσει που είναι στο διαδίκτυο που δεν τι βρίσκει από μόνο σου. Που τι άλλε το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά και το Google δηλαδή. Όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI. Δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω ότι είναι το AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στη τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone, και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο. Οπότε, ναι.

0: Θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές, δηλαδή που το χρησιμοποιούν για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται για το μάθημα δηλαδή. Γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον πριν. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επαγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από να καλέσει κάτι, λόγω να σου διορθώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τι θερμίδε του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του χασάπι είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιεί όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: θέσει τα χέρια του. Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να τη βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πώς χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.

0: Πάντως ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του ή στον άλλον, μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή όσο βρίσκουν τα λάθη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει... υπάρχουν κάποια λάθη, όπως κάποιες εφαρμογές όταν είσαι κάποιο παιχνίδι, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο. Και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν βγει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το παιδί μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση σε διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να αποσυρθείτε να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή σας συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.

anyone. I would stick to my fingers.

whenever I need it. Someone.

Please, sleep tight, sleep tightly now. Trust me.

trash can boy. And keep you

extraño, quiero amistad.

Πόσες φορές μου έχεις πει τις ίδιες λέξεις, πόσες φορές έχουν πληγώσει οι δικές μου σκέψεις. Για μια φορά ακόμα η ερημιά μου έχει νόημα. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα. Πόσο θα πά τα μάτια σου κοιτάνε όταν οι άνθρωποι στον ουρανό πετάνε. Για μια φορά ακόμη μια αγάπη τελειώνει και ένα κομμάτι της πόλης νυχτώνει. Αν μου έδινες χρόνο θα καταλάβαινες πως λίγα πράγματα αργούν. Θα το ένιωθες πως η αγάπη μοιάζει με ένα χέρι ζεστό που θεραπεύει όταν αγγίζει το μέτωπο. Κάνει τα μάτια να κοιτάζουν πιο βαθιά, μακριά από ό,τι βλέπεις, πέρα από τα πέλαγα.

Και μια ακόμη φορά ο ήλιος με ζεσταίνει κι όσο με κρύβουν τα κτίρια, θα σηκώνω το χέρι να κρατηθώ ζωντανός σε ένα κόσμο παράξενο που κάθε τι ωραίο διώκεται ως παράνομο. Πρώτη φορά βλέπω το φως μέσα στην άδη σου, μοιάζει με άγγελο που πάει στον παράδεισο. Για μια ακόμη φορά μια αγάπη τελειώνει αφήνοντας μέσα μου μια μορφή χαραγμένη. Αν μου έδινες χρόνο θα καταλάβαινες πως λίγα πράγματα αρκούν. Θα το ένιωθες πως η αγάπη μοιάζει με ένα χέρι ζεστό που θεραπεύει όταν αγγίζει το μέτωπο. Κάνει τα μάτια να κοιτάζουν πιο βαθιά, μακριά από τη

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες